Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ούτε κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Μετά από πολύ ωραία απολογία, σαν ανακριτήκη εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί των ΤΑΕ Σούδας που κατηγορούνταν για το θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το βράδυ της Πέμπτης με περιοριστικούς όρους. Οι όροι αφορούν στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και οικονομική εγγύηση 20.000 ευρώ για τους δύο και 5.000 ευρώ για τους άλλους δύο. Χθες το πρωί, τέσσερις αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Χανίων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς το συμβάν έγινε στη διάρκεια ελέγχου του θανόντος το 2023, ενώ οι κατηγορίες απεγγέλθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που, σύμφωνα με πληροφορίες, εθεάθη τελευταία η 44χρονη γυναίκα που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου, ενώ χθες οι έρευνες θα γίνονταν και από αέρα με τη συνδρομή των ειδικών μη επεδρομένων σκαφών που διαθέτει η Ελλάς. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς επιχειρούν να σαρώνουν την περιοχή που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ αξιωματικοί της υποδιέθεσης δύο ξυχνίας εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις. Μάλιστα, τις έρευνες επικουρεί και κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχει έρθει από την Αθήνα. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, αστυνομικός διευθυντής ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου αναφέρει πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί. Αισιοδοξία προκαλεί η πορεία της υγείας του 13χρονου παιδιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Πέθων του Παγνή μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από πτώση με πατίνι, γιατί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του καθώς παρουσιάσει σαφή νευρολογική βελτίωση. Την ίδια στιγμή σταθερή παραμένει η κατάσταση του 16χρονου που τραυματίστηκε σε πτώση από γέφυρα ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο. Παρότι φέρει πολλά και σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, η κλινική του εικόνα δεν εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς. Τα δύο περιστατικά επαναφέρουν τη συζήτηση για την ασφαλή χρήση των μέσων μικροκινητικότητας από ανήλικους και νέους χρήστες. Ογκώδης είναι η δικογραφία που σχηματίστηκε για το κύκλο πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη που φέρεται να είχε οργανωμένη δομή και προηγμένα τεχνολογικά μέσα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 7 συλληφθέντες και ακόμα 76 άτομα, ενώ το πελατολόγιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 86.000 σε όλη τη χώρα. Τα έσοδα της οργάνωσης, επίσης για όλη τη χώρα, υπολογίζονται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, με σημαντική ζημία για τους νόμιμους παρόχους. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδητσου στους Αθανάτους, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, επιλέγονται ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Κλειστή, ωστόσο, για περίπου 2 ώρες παρέμεινε χθες το βράδυ η Εθνική Οδός Ηρακλείου Μυρών στο 10ο χιλιόμετρο μετά από κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής. Περισσότεροι από 150 πολίτες από Αθανάτους, Λόφο, Λιβάδα, Σταυράκια, Δάφνες, Βενέρατο και Αυγενική προχώρησαν σε αποκλεισμό του δρόμου στο ύψος της πρώην εργοστασίου Σκουλούδη, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία της δομής. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για ακατάλληλη τοποθεσία. Ζητούν επίσης την παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, δίνοντας ραντεβού για σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο ίδιο σημείο. Αναστάτωση επικράτησε χθες το βράδυ στην παλιά πόλη των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Σύφακα, κοντά στο ενετικό λιμάνι, όταν ενεπλάκησαν Έλληνες με 2 λαδαπούς και ακολούθησε κυνηγητό και πετροπόλεμος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες προέβησαν σε προσαγωγές ατόμων. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθμιο, η οποία έπεσε θύμα μιας νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Το θέμα αποκάλυψε το Κρήτη TV. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, τρομοκράτησαν τη γυναίκα με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Οι απαταιώνες έστεισαν μια καλωστημένη παγίδα, καλώντας ταυτόχρονα στα 2 τηλέφωνα, γεγονός που δείχνει πόσο καλά είχαν σχεδιάσει την κακόβουλη ενέργεια. Στο κινητό μια γυναίκα που συστήθηκε ως αστυνομικό, ενώ στο σταθερό ένας άνδρας με σπαστή προφορά που την πίεζε να υπακούσει τις εντολές για να σωθεί. Τρομοκρατημένη, 58χρονη πίστηκε ότι κινδυνεύει και ακολουθώντας τις οδηγίες του δίθεν αστυνομικού της Ιντερπόλ που την κάλεσε από διεθνή αριθμό, συγκέντρωσε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα αξίας 800 ευρώ και τα παρέδωσε πιστεύοντας ότι έτσι θα τα προστατεύσει.
σε συνολική ποινή φυλάκιση 28 μηνών και χρηματικό ποσό πρόστιμο 750 ευρώ, καταδικάστηκε ο 48χρονος που προκάλεσε εκτεταμένες φθορές. Στο γραφείο του Δημάρχου στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για φθορά δημόσιας περιουσίας και διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ενώ η έφεσή του είχε ανασταλτικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από το Δήμο και τους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε σε έκρηξη θυμού λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Παράσταση διαμαρτυρίας στη βόρεια είσοδο του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς έχουν προγραμματίσει σήμερα το πρωί κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης, που διαμαρτύρονται για το ανέτοιο, όπως λένε, κλείσιμο του φαραγγιού. Οι κάτοικοι που θα συγκεντρωθούν στο Ξυλόσκαλο έχουν σκοπό να αφήσουν τους επισκέπτες να μπαίνουν χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αντιδράσουν στο κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού λόγω προγνώσεων που δεν επαληθεύονται. Εξάλλου, σκληρή επίθεση στον ΑΦΠΚΑ εξαπέλυσε ο βουλευτής Παύλος Πολάκης για την απόφαση κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς την περασμένη Κυριακή, αλλά και χθες Πέμπτη. Ο κύριος Πολάκης, σε βίντεο που ανέρτησε, τονίζει ότι είναι τελείως αβάσιμες και εξωπραγματικές οι καιρικές συνθήκες που επικαλέστηκε ο ΦΠΚΑ για να ανακοινώσει το κλείσιμο του φαραγγιού, μια απόφαση που πλήττει την εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Χωρίς αισθήσεις, αναστήθηκε χθες το μεσημέρι μια 82χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ρεθύμνου. Η άτυχη γυναίκα παραλήφθη από ασθενοφόρο όχημα το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το λιμεναρχείο, που διενεργεί την προανάκριση, προαναγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης. Προγραμματική σύμβαση που γράφει χθες τον Ομαλό μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Αντικείμενο είναι η παραχώρηση της χρήσης στον ΟΑΚ για την άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου της λιμνοδεξαμενής του Ομαλού και του τοπικού δικτύου άρδευσης. Σουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε χθες από την πυροσβεστική υπηρεσία σε άνδρα στο κρατήρι Χανίων. Ο Αλλοδαπός εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, σημαίνοντας αγερμό στις αρχές. Στο σημείο μετέβησαν ανακριτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι το επέβαλαν πρόστιμο ύψους 1.406 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές σήμερα Παρασκευή, καθώς ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Κρήτη, όπου το επίπεδο υψηλού κινδύνου είναι στην κατηγορία 3 και βρίσκεται σε όλο το νησί. Την επιλογή του κτηρίου του παλιού παγωπίου για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης υποστηρίζει ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογεννάκης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πικερακάκη και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21-28 και στην Κρήτη τοπικά 29-30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Τρίτη. Παρασκευή σήμερα, 19 του Ιούνιου, πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Όπου να είναι, πριν το καταλάβουμε, θα μπούμε και στον Ιούλιο. Τρέχουν οι μέρες, τρέχουν οι μήνες, τρέχουν και οι εποχές. Έρθει Ηρακλείο, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα στα Ανατολικά, στην Ανατολική Κρήτη, από το ραδιόφωνο της Έρθει στο Ηράκλειο. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Στη Βυτική Κρήτη από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ στα Χανιά, Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη, Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα. Από τους 104, 100,6 στα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας. Όλοι μαζί ακούμαστε σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο www.ertecho.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα δοθεί όλος ο χρόνος στο πώς εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών δίνουν το δικό τους αγώνα και την δική τους φωνή, προκειμένου η πολιτεία να τους ακούσει, να μην τους θεωρεί ανύπαρκτους και αόρατους και να αφουγκραστεί με προσοχή τα δίκαια αιτήματά τους, γιατί έχουμε δύο πραγματικότητες. Η μία αφορά στο άνοιξε κλείσε τα τελευταία χρόνια και μετά από ένα πολύ δυσάρεστο ατύχημα και ένα δυστύχημα στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ο υπερβολικός φόβος.

0: τα έχουμε πει. Επίσης αυτό μέρος εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και του σεισμοπαθείς Τρακαλοχωρίου, διότι τι και αν ο συνήγορος του πολίτη είναι στο πλευρό τους, τι και αν βρίσκουν το δίκιο τους παντού, τα θέματα για αυτούς, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις και τις διθυραμβικές δηλώσεις, παραμένουν στο σιρτάρι και σκονίζονται. Να καλωσορίσουμε καταρχάς στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Σταυρουδάκη, κάτοικο Αγίας Ρουμέλης, που αυτή την ώρα μαζί με άλλους πολίτες βρίσκονται στο Ξυλόσκαλο σε ένδειξη ειρηνικής διαμαρτυρίας για αυτό το άνοιξε κλείσε του φαραγγιού για καιρικά φαινόμενα που δεν αποδεικνύονται επικίνδυνα. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα θελήσουν να δώσουν το δικό τους στίγμα, μπας και εισακουστούν. Καλημέρα κύριε Σταυρουδάκη.
1: Καλημέρα σας. Από το Ξυλόσκαλο είμαστε τώρα εμείς εδώ πάνω. Και σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την ανταπόκριση.
1: Όχι, το βήμα που μας δίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει σημασία να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί εδώ ζούμε το παράλογο. Έχουμε έρθει εδώ λοιπόν από την Αγία Ρουμέλη οι κάτοικοι, έχουμε με τους συγχωριανούς εδώ του Ομαλού, και είναι εδώ και κάποια παιδιά εκπροσώποι των συνοδών βουνών που υποστηρίζουν αυτή τη δράση, και έχουμε αφήσει τώρα τον κόσμο. Μπαίνει ο κόσμος κανονικά χωρίς εισιτήριο, είναι δωρεάν, για να κάνουμε τη διαμαρτυρία αυτή.
0: Τι σας όφησε να φτάσετε σε αυτό το, σε αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας?
1: Ναι, αυτή η μορφή διαμαρτυρίας τώρα για μας είναι το... Δεν βρίσκουμε κάποιον να εισακουστούμε. Ζούμε το παράλογο, κλείνει το φαράγγι χωρίς λόγο. Δηλαδή εμείς, αν ήταν κάποιο εκτακτό καιρικό φαινόμενο, είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να κλείσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια οργάνωση από πίσω και να είμαστε περήφανοι που υπάρχει η οργάνωση και στηρίζει το φαράγγι. Υπάρχει κάποιο εκτακτό καιρικό φαινόμενο, βεβαίως και να κλείσει. Εμείς θέλουμε να λέμε στον επισκέπτη, μπες μέσα, απόλαυσε το φαράγγι, ζήσε την εμπειρία. Και υπάρχει από πίσω μια οργάνωση που όταν θα υπάρχει ένα εκτακτό καιρικό φαινόμενο θα μας προειδοποιήσει και θα το κλείσει το φαράγγι πριν, δεν θα μπεις μέσα. Αλλά όχι τώρα το Μάιο που λέμε στην Κρήτη, ελάτε, διαφημίζουμε σε όλο τον κόσμο, ελάτε να περπατήσετε στην Κρήτη. Αυτό δεν κάνουμε.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στην Κρήτη επί τούτου, έτσι, έρχονται...
1: Ακριβώς. Διαφημίζουμε, είναι ιδανικότερη περίοδος να περπατήσει στην Κρήτη, και τι κάναμε, το φαράγγι ήταν κλειστό μέχρι τις 19 του μηνός. Και μετά που ανοίγει, με το παραμικρό το κλείνουν. Αυτός ο λόγος που κλείνει, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, και όλοι δεν μπορούν να κατανοήσουν για ποιο λόγο κλείνει, όταν κλείνει, τώρα τελευταία. Αλλά αυτό που δείχνει είναι ανικανότητα, σίγουρα, από πίσω στους πολιτικούς προϊσταμένους, σίγουρα ανικανότητα. Αλλά για μας τώρα πλέον δείχνει, συγγνώμη για την εκφρασή μου, θα ήθελα να πω και χειρότερες βέβαια, δείχνει πολιτική αλητεία. Όταν δεν σέβεσαι τους ντόπιους. Όχι, εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι. Εγώ αυτή την έκφραση να ζητάω να ανοίγει, το θεωρώ ζητιάνια. Εμείς δεν ζητάμε αυτό. Εμείς ζητάμε, όπως δουλεύουμε εμείς, να δουλέψει το σύστημα. Με οργάνωση. Δεν μπορεί με το παραμικρό να αποποιούνται την κάθε ευθύνη ο κάθε πολιτικός και να κάνει την εύκολη λύση του κλείσε.
0: Κύριε Σταυρουδάκη, να σας ρωτήσω. Από τις ημέρες που έχει μείνει κλειστό το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων φέτος, ναι, πόσες μέρες ήταν όντως οι συνθήκες ακατάλληλες?
1: Αυτό που, οι δύο τελευταίες που ήταν το αποκορύφωμα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ήταν η προηγούμενη Κυριακή και χτες που το κλείσανε. Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ένα καινούργιο φαινόμενο, ότι δίνουν και ψεύτικα στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη δημοσιότητα την προηγούμενη Κυριακή.
0: Εννέα από φόρ.
1: Ναι, αλλά αν παρατηρήσετε και στο ίντερνετ αυτά που δείχνανε και στα site αυτά που δώσανε, άλλοι μιλούσαν για βροχή και άλλοι μιλούσαν για αέρα. Δηλαδή, μπερδέψαν τον κόσμο κανείς. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ. Κανένα μετεωρολογικό δεν τα έδειχνε αυτά που λέγανε. Αλλά ήταν πιο πολύ στο να εστιάσουν να βρουν μια δικαιολογία, παρά στο ότι είχε κάποιο ουσιαστικό λόγο προστασίας του πελάτη. Εμείς αυτό που ζητάμε εν συντομία σαν κάτοικοι εδώ, και οι κάτοικοι του Μαλού και εμείς, είναι ότι η οπτική πρέπει να είναι η οπτική του να θέλεις να κάνεις τον πελάτη και τον επισκέπτη να το ζήσει την εμπειρία. Όχι να τον αποτρέπεις. Να τον προστατεύεις. Όχι να πετάς την ευθύνη και να το κλείνεις με λουκέτο. Αυτό μην είναι ντροπή και ξεφτύλα και για μας. Δηλαδή, όταν βλέπεις, συγγνώμη έτσι που είμαι παρανομητικός αυτή τη στιγμή, αλλά όταν βλέπω τον πελάτη και έχει έρθει εδώ πέρα, άμα έρθει αυτή τη στιγμή να δείτε, γίνεται μια

0: γιορτή. Άμα δείτε ο κόσμος πώς μπαίνει, με τι χαμόγελο μπαίνει, τι ομορφιά βλέπει. Και εμείς δηλαδή θα έχουμε ένα λουκέτο και θα του λέμε δεν μπαίνεις, γιατί κάποιος πολιτικός θέλει να περάσει ένας ήσυχος Σαββατοκύριακο και να μην ενοχληθεί και να μην έχει ευθύνες.
1: Έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς φαντάζομαι ότι έχετε επιχειρήσει να κοινωνήσετε αυτό το θέμα και με τον Δήμαρχο της περιοχής και στους βουλευτές και στον ΕΦΠΚ. Πώς αντιδρούν?
0: Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Καταρχήν έχουμε κάνει συναντήσεις με το Δήμο και με την περιφέρεια. Ναι. Αυτό που έχω να πω εγώ, χωρίς να θέλω να τους προσβάλλω, είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή, είναι λίγη. Εκ του αποτελέσματος, έτσι. Και ο κύριος ο περιφερειακός και ο κύριος δήμαρχος. Ο δήμαρχος είναι ενημέρωση ότι είμαστε εδώ πέρα. Εγώ δεν είδα κανένα αντιδήμαρχο, κανένα σύμβουλο να έρθει από το Δήμο να μας υποστηρίξει εδώ πέρα. Αντιθέτως, τα παιδιά εδώ που δουλεύουν, οι συνοδοί, που δουλεύουν για το μεροκάματο, έχουν έρθει εδώ γιατί βλέπουν ότι. Γιατί το αγαπάνε αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω εγώ από το Δήμο να αγαπάει το φαράγγι. Δεν το νιώθουμε εμείς αυτό το πράγμα. Και στο δεύτερο, το φοβερό που έζησα εγώ φέτος προσωπικά, πήρε το 19 του μηνός που άνοιξε το φαράκι φέτος με τις καθυστερήσεις, τέλος πάντων, αδικαιολόγητες κατά με, 19 του μηνός ακουγόταν παντού ότι θα ανοίξει το φαράκι σαν, πώς το λένε, σαν φήμες. Εγώ προσωπικά επικοινώνησα με τον ΕΦΠΚ στην Αθήνα, στα κεντρικά, 18 το μεσημέρι και στα κεντρικά στα Χανιά. Κανείς δεν μπορούσε να σου πει ότι ανοίγει αύριο. Δηλαδή πόσο πιο ντροπή.
1: Και να πούμε ότι δεν είστε μόνο οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης που θίγεστε οικονομικά και που δουλεύετε και λίγους μήνες το χρόνο, έτσι. Είναι ένας ολόκληρος κύκλος οικονομικός και μια δυσφήμιση για τον τόπο, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πλοία, λεωφορεία, ξεναγή κτλ.
0: Απλά θα ήθελα, συγγνώμη που παρεμβαίνω σε αυτό που λέτε, απλά δεν μ' αρέσει η οπτική ότι ζητάμε να δουλεύει.
1: Μα δεν ζητάτε να δουλέψετε.
0: Είμαστε περήφανοι. Αν θέλουν να πάρουν αποφάσεις και να πούνε ότι κύριε κοιτάξτε να δείτε εμείς το παράγγι δεν το θέλουμε, και να πάρουν τελεσίδικες αποφάσεις και να πούνε ότι να κλείσει τελείως, δεν ξέρω τι. Εμείς θα πορευτούμε, θα βρούμε την άκρη μας. Το θέμα είναι ότι όπως εμείς οργανώνουμε τη δουλειά μας, έχουμε την απέτηση και από τους υπόλοιπους να οργανωθούν. Δεν μπορούν να παίζουν στις πλάτες μας. Δεν μπορούν άνοιξε, κλείσε, τι χωρίς λόγο.
1: Ελπίζουμε σήμερα τουλάχιστον με αυτό που κάνετε, με αυτή τη συμβολική και ειρηνική διαμαρτυρία, να κάποιοι τουλάχιστον να ντραπούν με την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια σας.
0: Ναι, εγώ εν κατακλείδη θα ήθελα, σας ευχαριστώ και πάλι για το που μας δίνετε, αλλά εν κατακλείδη εσείς, αυτό, οι δημοσιογράφοι, αυτό που πρέπει να δειχθεί είναι ότι πρέπει να αλλάξει η οπτική. Η οπτική πρέπει να παρατρύνουμε το φαράκι να δουλεύει. Ναι, μεν είμαι ασφάλεια όταν υπάρχει κάτι το έκτακτο να κλείνει, βεβαίως να κλείνει. Αλλά να είναι η οπτική να ενθαρρύνουμε τον επισκέπτη να νιώσει τη φύση, να νιώσει αυτή τη χαρά του εδώ πέρα, αυτό που γίνεται εδώ πέρα, αυτό το θαύμα της φύσης, να το νιώσει ο άλλος. Όχι να το κλείνει με το παραμικρό.
1: Κύριε Σταυροδάκη, είναι σαφές αυτό και επειδή αγαπάω πάρα πολύ και την Αγία Ρουμέλη και όλα τα σφακιά, εγώ έχω τύχει και το λέγαμε και προχθές με τον πρόεδρο, τον κύριο Τζεμάκη. Έχω τύχει τουλάχιστον τρεις μέρες συνεχόμενα να είναι κλειστό το φαράκι και ο καιρός να είναι θαυμάσιος και πάνω και κάτω. Και το ξέρω ότι λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Ό,τι θέλετε, εδώ όλοι οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε πώς παραμένουμε, όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σε αυτό που οι πολίτες επιχειρούν όταν βλέπουν ότι δεν βρίσκουν άκρη και με κάθε τρόπο προσπαθούν να εισακουστούν, αντί να γίνεται δηλαδή το αυτονόητο, ψάχνουν τρόπους να αποκατασταθεί η πραγματικότητά τους που έχει διαταραχθεί όχι με δική τους υπετιότητα, και βλέπουν ότι οι υποσχέσεις δεν γίνονται, δεν υλοποιούνται, δεν γίνονται πράξεις, και που δικαιώνονται από θεσμούς όπως ο συνήγορος του πολίτη, αλλά και πάλι είναι οι παροτρύνσεις, οι ερμηνείες, οι γνωμοδοτήσεις φτάνουν σε ότα μη ακουόντων. Κώστας Καντάσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, οι σεισμοπαθείς του Αλκαλοχωρίου έχουν για άλλη μια φορά τη δική τους ατζέντα. Καλημέρα κύριε Καντάσιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα κύριε Απολύντου, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για πολλωστή φορά, δεν μας ξεχνάτε πραγματικά.
0: Ποτέ και για κανένα λόγο. Δώστε μας τώρα, δώστε μας την εξέλιξη της υπόθεσης σεισμοπαθής Αρκαλοχωρίου. Πολύ παθή θα έλεγα εγώ, όχι μόνο, δεν ήταν ο σεισμός μόνο το φυσικό φαινόμενο, τα χειρότερα ήταν μετά.
1: Ακριβώς, κανείς βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί από την ημέρα που ήρθε ο κ. Πρωθυπουργός, την επομένη δηλαδή του σεισμού, και με τα ωραία λόγια που ακούσαμε όλοι, ότι θα τραβήξει 5 χρόνια αυτή η ιστορία ακόμα έτσι, και έχουμε ακόμα πολύ πολύ δρόμο μπροστά μας, και ότι θα περάσουμε αυτή τη μέγενη της γραφειοκρατίας και των υποσχέσεων και τις παγίδες που κρύβει κάθε νέα υπουργική απόφαση, που βέβαια από την πλευρά της πολιτείας και της κυβέρνησης διατυμπανίζεται ότι είναι ένα ωραίο μέτρο, ένα ωραίο σωσίβιο, μια λύση, αλλά τελικά όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα και αποφόρηγες. Να μείνω όμως στο θέμα αυτό, όσον αφορά την οικοσκευή. Το κράτος σε κάθε φυσική καταστροφή δίνει μια οικοσκευή, δίνει κάποιο, ένα ποσό χρημάτων, το ονομάζει οικοσκευή, δεν σημαίνει ότι έχουν σπάσει τηλεοράσεις, πιάτα, ποτήρια, και είναι και αυτά μέσα στο τέτοιο, αλλά είναι και ένα βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς για παράδειγμα κάναμε 4 και 5 μήνες και μέναμε, ας πούμε, σε άλλους χώρους, 70 και 80 χιλιόμετρα μακριά, για να πάμε στις δουλειές μας. Αυτές λοιπόν τις καθημερινές πρώτες βιωτικές ανάγκες, γιατί είμαστε μακριά από το σπίτι και όλα αυτά, ο κάθε πολίτης που μείνει σε μια φυσική καταστροφή λαμβάνει αυτό το βοήθημα, το οποίο αν το σπίτι του ήταν πράσινο παίρνει 2.000 ευρώ, αν το σπίτι του ήταν κίτρινο με κάποιες σοβαρές ζημίες είναι 4.000 ευρώ και αν είναι κόκκινο 6.000 ευρώ. Πολλοί λοιπόν συμπολίτες μας από την ημέρα του σεισμού, περίπου 300 υπολογίζουμε, δεν έχουν λάβει αυτό το επίδομα και το έχουν ζητήσει επανειλημμένως. Το δικαιούνται. Έτσι, η πολιτεία το έχει εξαγγείλει, το δίνει σε κάθε φυσική καταστροφή.
0: Ένα λεπτό, κύριε Καντάση. Και με ποιο, τι απαντάει η πολιτεία, δηλαδή.
1: Η πολιτεία λέει ότι.
0: Ποιο επιχείρημα δεν δίδεται το.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τον Απρίλιο του 25, επισήμως εμείς είχαμε θέσει το πρόβλημα από την αρχή, από τον Νοέμβριο του 22 στον κ. Τριαντόπουλο. Όταν ήρθε ο κ. Κατσαφάδος, κάναμε την πρώτη συνάντηση τον Απρίλιο. Ενημερώσαμε το πρόβλημα, λέει είναι λίγες οι περιπτώσεις, αλλά θα το λύσουμε. Τελικά οι περιπτώσεις είναι περίπου 300.
0: Δεν είναι ευθύνη το πολίτη.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ευθύνη το πολίτη για τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας ή για αδυναμίες διασταύρωσης των στοιχείων ή για καθυστερήσεις ή ασυνανοησία των υπηρεσιών. Αυτό δεν μας νοιάζει και δεν μας αφορά. Όπως και δεν θα αφορούσε και καθέναν που έχει να λάβει κάτι, ένα τέτοιο βοήθημα. Εμείς λοιπόν το είχαμε επισημάνει από τότε. Δηλαδή φανταστείτε ένα στενό, ο απέναντι να έχει με τις ίδιες ζημίες, ο απέναντι σου γείτονας να έχει πάρει το βοήθημα και εσύ να μην το έχεις πάρει. Δύο αδέρφια στην ίδια οικοδομή, στον πρώτο όροφο δεν το έχει πάρει το επίδομα, στο δεύτερο όροφο που μένει από πάνω έχει λάβει το επίδομα. Αυτά λοιπόν ήταν σφάλματα της πολιτείας και της πλατφόρμας. Ζητήσαμε να ανοίξει εκ νέου, δεν μας άκουσαν, βέβαια από εκεί και πέρα. Είχαμε τις πρώτες κρούσεις πολιτών στο Σύλλογο, μας ενημέρωσαν ότι θα προσφύγουν σε διάφορα όργανα και ανεξάρτητες αρχές και προσέφθηκαν από τον Νοέμβριο του 23 στο συνήγορο του πολίτη αρκετές περιπτώσεις. Γνωρίζω, προσωπικά γνωρίζω 4-5. Υπάρχουν όμως δεκάδες. Αυτό. Λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη απεφάσισε ότι ο πολίτης έχει δίκιο, ότι ο κάθε πολίτης ανά την Ελλάδα μετά από μια φυσική καταστροφή δικαιούται αυτό το επίδομα, εφόσον η πολιτεία το εξαγγέλει και το διατυμπανίζει ότι θα το δώσει. Δεν είναι ευθύνη το πολίτης που δεν το πήρε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς, που τον βίωσε και ο συνήγορος του πολίτη, με το Υπουργείο. Ναι, να δούμε την επιστολή, ναι, να δούμε τον άνθρωπο που θέλει. Όντως αναγνωρίζει το Υπουργείο ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις και από τον Νοέμβρη του 25 και τώρα πρόσφατα η τελευταία επιστολή του συνηγόρου του πολίτη προς το Υπουργείο ότι περιμένουμε την έκδοση ΚΙΑ, αφού ΚΙΑ, τη νέα ΚΙΑ για την οικοσκευή, για όσους δεν έχουν λάβει το επίδομα.
0: Μετά από 5 χρόνια λέμε τώρα, έτσι.
1: Μετά από 5 χρόνια είναι, και φανταστείτε μια ανεξάρτητη αρχή, έτσι, δεν λέω ένας απλός πολίτης που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα social media, δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, δεν μπορεί λόγω γύρατος να ανεβοκατεβαίνει στα γραφεία. Μια ανεξάρτητη αρχή. Από το 23 έγιναν οι πρώτες κρούσεις στο Υπουργείο Εγγράφος, έτσι, αφήστε τις τηλεφωνικές και τις διαζώσεις όπου είχαμε εμείς με τον κ. Τριαντόπουλο στο Ίμπις τότε, όταν έγιναν οι πλημμύρες της Αιγαίας Πελαγίας. Αφήστε αυτά. Διαζώσεις ήταν από τον Νοέμβριο του 22, από εκεί πέρα εγγράφους ξεκίνησαν από το 2023. Και ακόμα το πρόβλημα, παρά τις πιέσεις αυτής της ανεξάρτητης αρχής, παρά τις πιέσεις των πολιτών και τις δικές μας και των εκάστοτε δημάρχων, δεν έχει λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Βάζω το και γιατί γνωρίζετε τα άλλα προβλήματα και σήμερα να λύουμε αυτό συγκεκριμένα. Στείλαμε λοιπόν την επιστολή μας στον κύριο Πυριακάκη και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Αναμένουμε άμεση και γρήγορη λύση του προβλήματος, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις. Συνεπώς πρέπει ένα-ένα τα προβλήματα η πολιτεία να τα επιλύει και όχι αντί να τα επιλύει να βάζει περισσότερες τρικλοποδίες προσπαθώντας να γλιτώσει κάποια ψίχουλα. Και φυσικά βλέπετε τι γίνεται με τον ΟΠΚΕΠΕ, που διατέθηκαν χρήματα δεξιά-αριστερά βάζοντας υπογραφή σε μια λευκή κόλλα χαρτί, και σε ένα πολίτη που έχει πληγεί ανά την Ελλάδα από μια φυσική καταστροφή του ζητάνε τη μάνα του και τον πατέρα του για να αποδείξει ότι έχει δίκιο.
0: Το στεγαστικό θέμα πώς προχωρά, κύριε Γκαντάση?
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα, κυρία Πολύζο. Δυστυχώς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων, το λέω αυτό και το ξαναλέω, γιατί οι υπάλληλοι δεν φταίνε σε τίποτα, δεν είμαστε απέναντι, μαζί τους είμαστε πάντα. Να γνωρίζουμε τον κόπο και την προσπάθειά τους. Είναι και τον μικρό αριθμό των ανθρώπων όταν έχουν ανταπό. Κρυφθούν σε 200 περιπτώσεις ο καθένας και οι πολίτες πλέον, ξέρετε, έχουν εξοργιστεί, έχουν αγανακτήσει και βέβαια δεν βλέπουν μπροστά τον κύριο Κατσαφάδο, δεν βλέπουν τον Γενικό Γραμματέα των Φυσικών Καταστροφών, βλέπουν τον υπάλληλο που έχει ένα φάκελο. Δεν ξέρουν βέβαια πόσους άλλους φακέλους έχει στην πλάτη του. Πρόσφατα είχαμε καταγγελίες πολιτών, μια και μετακόμισαν τα γραφεία σε νέα στέγη, αισίως μετά από 4,5 χρόνια. Το παράδοξο είναι ότι ελέγχανε τους φακέλους της δικής μας στέγασης και αυτοί δεν είχαν καν στέγη. Μετά από 4,5 χρόνια πήγανε λοιπόν σε ένα καινούριο χώρο. Οι πολίτες μας καταγγέλουν ότι δεν υπήρχε ίντερνετ. Οι μόνοι τους υπάλληλοι πλήρωναν το δικό τους ίντερνετ για να έχει υπηρεσία ίντερνετ.
0: Αλήθεια το λέτε τώρα?
1: Όπως σας το λέω, οι πολίτες μας το έχουν καταγγείλει δημόσια. Στο προφίλ του συλλόγου έχουν μπει και έχουν δηλαδή πηγαίνουν να εξυπηρετηθούν και δεν μπορούν να. Δεν μπορούσαν τις πρώτες μέρες, νομίζω και ακόμα εσύ, γιατί το ήταν πριν 15 ημέρες, δεν είχε επιληθεί αυτό το απλό τεχνικό πρόβλημα.
0: Μπράβο στους πάντες, μπράβο στους εργαζόμενους που προσπαθούν με έξοδα από την τσέπη τους βαλμένα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
1: Πραγματικά θέλω να πω, αναφέρω αυτό το παράδειγμα για να δείξω ότι εμείς δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά.
0: Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή?
1: Και από εκεί και πέρα όμως πρέπει και αυτοί να πιέσουν και να αναφέρουν τα προβλήματα που συναντούν και να διευκολύνουν με τον τρόπο τους. Δεν είπαμε να κάνουν τα στραβά μάτια, προς Θεού, έτσι. Εξάλλου δεν ζητάμε κάτι παράνομο να γίνει. Να πιέσουν όμως από την πλευρά τους ώστε να ενισχυθεί αυτό το δικό τους τμήμα των μηχανικών, ώστε να πάρουν τη διαδικασία. Σε κάθε λοιπόν φυσική καταστροφή δεν μπορούν να απασχολούνται οι πολίτες από την Κρήτη και να φεύγουν παράδειγμα στην Ηλία ή στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν τότε με τον Ντάνιελ, ή στη Δαδιά ή στη Ρώμη, στις φωτιές. Όλα αυτά ρουφούσαν ουσιαστικά από την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της περιοχής εδώ στην Κρήτη, από την περιοχή που έγινε ο σεισμός, και λογικό ήταν να πάνε όλα αυτά πίσω. Θυμάμαι τότε και μάλιστα οι ίδιοι υπάλληλοι μας είχαν καταγγείλει, ότι βάζαν και από την τσέπη τους για να πληρώσουν τα οδηπορικά που θα μέναν στη Ρόδο, στα ξενοδοχεία της Ρόδου, ξέρετε, σε καλοκαιρινή περίοδο τι γινόταν.
0: Ναι.
1: Πάμε όμως να δούμε ότι το στεγαστικό πρόβλημα δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Δυστυχώς παρά τις 4.500 αιτήσεις έχουν βγει λίγο παραπάνω από 500 άδειες. Δεν έχω την ακριβή ενημέρωση από την υπηρεσία. Και βέβαια έχουμε το θέμα των κατεδαφίσεων που είναι ένα μείζον θέμα. 400 περίπου κτίρια στο Δήμο μας στέκουν ακόμα πάνω τα κεφάλια μας. Πολύ βασικό πρόβλημα και ξέρετε είναι ένα από τα αγκάθια που δεν θα βοηθήσει αν δεν λυθεί στο να προχωρήσει και να τρέξει η περιοχή γρήγορα. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε θέσει επιτεκτικά στο συνήγορο του πολίτη, όπως και τα άλλα δύο θέματα που θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της περιοχής είναι η αλλαγή του τιμολογίου εργασιών που ήταν με ένα τιμές του 2011, ενώ η ίδια η Ελστάτ στο τελευταίο του επίσημο δελτίο αναφέρει ότι οι τιμές έχουν πάρει την τελευταία πενταετία, την πενταετία του σεισμού, δηλαδή αύξηση στα οικονομικά υλικά 32%, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αποτρεπτικό στο να ξεκινήσει κάποιος να φτιάξει το σπίτι του, είναι αποτρεπτικό στο να μπει ο άλλος αυτή τη μέγενη, γιατί σου λέει ότι μου έδωσαν 7, 8, 10 χιλιάδες για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, να το επιδιορθώσω, 15 χιλιάδες θα πάρει, έτσι. Όμως ένα σπίτι με βαριές ζημίες θέλει πάνω από 70-80 χιλιάδες ευρώ. Συνεπώς ο άνθρωπος που δεν θα έχει αυτά τα χρήματα στην άκρη ή αν δεν έχει να πουλήσει κάτι ή δάνειο δεν θα του δώσει η τράπεζα όπως ξέρετε, αυτός και δεν θα φτιάξει το σπίτι ποτέ και θα κατηγορηθεί ότι τα χρήματα που τα έδωσε το κράτος τα έφαγε κάπου αλλού εισαγωγικά και συνεπώς εδώ υπάρχει η απάντηση γιατί δεν κατέθεσαν όλοι φάκελο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν κατέθεσαν όλοι φάκελο, τεχνικό φάκελο δηλαδή με τον ιδιώτη μηχανικό, γιατί τα χρήματα δεν θα φτάσουν, θα κατηγορηθούν ή θα τους ζητηθούν εντόπως τα χρήματα πίσω. Κάποια στιγμή υπάρχει νομοθεσία ήδη επικαιροποιημένη από το 24 μέχρι και πέρσι τον Ιούνιο του 25. Φαίνεται αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα.
0: Κύριε Κατάσε, και η σχολική στέγη έχει βελτιωθεί τουλάχιστον?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα και στη σχολική στέγη. Έχουμε τα τρία σχολικά συγκροτήματα που στέκουν ακόμα μέσα σε κοντέινερ με τα όποια προβλήματα. Τάψωνα το καλοκαίρι αυτούς τους μήνες των εξετάσεων και το χειμώνα σε κρύες αίθουσες με μικρή χαμηλή υπομόνωση, με μια αυλή 150 τετραγωνικών για παιδιά γυμνασίου που ουσιαστικά συνοστίζονται λες και είναι σανατόριο του 1920 και όμως αυτά τα παιδιά αυλίζονται, τα παιδιά του γυμνασίου μας εκεί, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι, κατά τα άλλα είμαστε χώρα υπογεννητικότητας και παροτρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Τι να πω, πώς είναι η ψυχολογία των όλων εσάς που έχετε πληγεί και βλέπετε πώς προχωράει αυτή η υπόθεση? Όσο περνά ο καιρός...
1: Η ψυχολογία των ανθρώπων είναι δεδομένη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στα νούμερα που μας εκθέτουν κάθε φορά, τα τυπικά νούμερα που μας εκθέτουν στις επερωτήσεις των βουλευτών και ο κ. Υπουργός και ο κ. Υπουργός. Αυτό είναι ένα μη μετρήσιμο μέγεθος. Είναι, όπως είναι και μη μετρήσιμο μέγεθος, το ότι ακόμα γίνονται κηδείες σε αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων. Με στιβαγμένα τραπέζια και καρέκλες και τσικάλια, θα έλεγα, που κάνουν τις εκδηλώσεις τους οι σύλλογοι και καλή τους χάρη που τα δίνουν αυτά. Και απ' την άλλη να υπάρχουν μέσα στις αίθουσες των πολιτιστικών συλλόγων εικόνες και η Αγία Τράπεζα και τα οικολυμπήθες και όλα αυτά
0: απίστευτο. Τα μέσα που απίστευτο, για τα κύριε Κατάση,
1: και όμως κυρία Πολύζου, δυστυχώς τα περιγράφω με πλήρη απλότητα, αλλά έτσι είναι. Υπάρχουν πολλές αίθουσες, όπως και πολλές αίθουσες κοινωνικών καταστημάτων γύρω στα 52 που ακόμα δεν είναι.
0: Δηλαδή τι είναι να γίνει κανονικότητα αυτό το πράγμα?
1: Είναι κανονικότητα και ξέρετε ο κ. Θεαντόπουλος και ο κ. Κατσαφάδος μας κουνούν στο δάχτυλο και λέει οι πολίτες δεν καταθέτουν σωστά τις δηλώσεις, υπάρχουν θέματα διαιτησιακά. Βλέπετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο. Έτσι.
0: Όχι όμως, μόνο στο Ηράκλειο, παντού.
1: Όχι μόνο, παντού. Αλλά βλέπετε ιδίως στο Ηράκλειο, γιατί για την περιοχή μας τα μιλάμε. βλέπετε τι γίνεται δηλαδή, τη ΣΕΔΑ και τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Ζητάνε λοιπόν από ένα πληγέντα πολίτη να ανασύρει τα χαρτιά του, να αποδείξει ότι το σπίτι που έμενε και κινδύνευσε να σκοτωθεί είναι δικό του και να πάρει την αποζημίωση. Και βέβαια, να σας πω και το άλλο, πού είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ποιος διεκδικεί ιδιοκτησία στα σχολεία, ποιος διεκδικεί ιδιοκτησία στα κοινωνικά καταστήματα, ποιος διεκδικεί ιδιοκτησία στους ναούς και γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Δεν γίνονται γιατί το κράτος δεν θέλει να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, όπως το ίδιο και, και για άλλα θέματα, για κάποια πράγματα που υπάρχουν και έχουν υποστεί ζημίες. Και όμως αυτά εξαγγέλθηκαν, ένα δύο ωραίοι τίτλοι σε διάφορα μέσα και από εκεί και πέρα όλα με λιγάλα.
0: Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καντάση. Θα τα ξαναπούμε, δεν σταματάει εδώ η ανοιχτή επικοινωνία. Ελπίζουμε, ευχόμαστε επιτέλους να γίνει κάτι γιατί είναι εξοργιστικό.
1: Πιστέψτε με ότι αναμένω την ώρα που βιώνετε. Θα πω μια φορά και θα πω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα χειροκροτήσουμε τη λύση του προβλήματος.
0: Θα μας καλέσετε να κάνουμε μια ωραία γιορτή.
1: Να είστε καλά, να το κάνουμε όπως και οπότε. Μακάρι να φτάσει η ώρα και σύντομα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.

3 λεπτά απέμειναν από την λήξη της εκπομπής. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στις θάλασσες, να περάσουμε όμορφα, αλλά όχι αυτοκαταστροφικά. Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα χαρούμενοι. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας πρώτα Θεός για τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στη φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μαδακάκη. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics τη συνάντηση, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι τη λόγω τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο εκατέρωθαν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση, στην Ιαπωνία τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα. Τι ωραία που είναι Παρασκευή, έτσι, για πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε την ιδιαιτερότητα να είμαστε μια τουριστική περιοχή. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στην πολύ υψηλή, στη high season που λένε. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος κάνει τις διακοπές του, ξένοι τουρίστες, θα έρθουν τώρα και οι Έλληνες που κλείσαν και τα σχολεία. Οπότε πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή και τα Σαββατοκύριακα, δεν έχουν Σαββατοκύριακα. Οπότε απευθυνόμαστε σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το Σαββατοκυριακό τους και σίγουρα έχουν άλλη διάθεση τώρα που είναι Παρασκευή. 19 έχει ο μήνας, 9 και 14 πρώτα λεπτά, εδώ μαζί όπως κάθε μέρα να δούμε την επικαιρότητα μέχρι τις 10 που διαρκεί η εκπομπή μας Δεκατιανό Ενημέρωσης. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, στους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, στους 105,6 στα νότια και από το Λασίθι στους 102,4 διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και στην γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και τα παιδιά εδώ έχουν διαλέξει και τα τραγούδια. Λοιπόν, πολύ θα έλεγα... Πήγα να πω για την επικαιρότητα που είναι και πάλι και σήμερα πλούσια όπως είναι κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να σταθούμε στον καιρό, γιατί έχουμε ισχυρούς βοριάδες, είμαστε σήμερα, έχουμε τριάρι σήμερα όσον αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε ενισχυμένους ανέμους, το έχετε αντιληφθεί όλοι, και καλό θα ήταν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν θα κουραστούμε από εδώ να το λέμε για το πόσο θα πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε ενισχυμένους ανέμους όπως σήμερα και έχουμε και ισχυρές ρηπές του ανέμου, κυρίως στα βόρεια της Κρήτης. Αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και θα φτάσουμε, δεν θα πάμε πολύ ψηλά, θα φτάσουμε μέχρι τους 27, άντε 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό, όπως σας έλεγα, είναι η ισχυρή βοριάδες, μάλλον βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και οι ρηπές του ανέμου εδώ στα βόρεια θα φτάσουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα μεγάλη προσοχή και όσοι θα επιχειρήσετε που θα πρέπει να μην το επιχειρήσετε να κάνετε κάποιες εργασίες στην Ήπεθρο, καλύτερα να τα αποφύγετε και σήμερα και αύριο, γιατί και αύριο θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους και την Κυριακή. Ας το αφήσουμε για λίγες μέρες, αλλά βεβαίως μεγάλη προσοχή και στη θάλασσα. Μην ξανοίγεστε. Έτσι φροντίστε να είστε συνετοί στο πώς θα απολαύσετε το μπάνιο σας για να μην έχουμε απρόπτα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχουμε, όπως σας είπα, πάρα πολλά και σήμερα στην επικαιρότητα. Από αυτά που ξεχωρίζουν για μας το Ηράκλειο είναι η εξέλιξη που είχαμε με το θέμα του χώρου όπου θα φιλοξενηθεί η κλειστή αυτή δομή φιλοξενίας. Είχαμε χθες το μεσημέρι την εξέλιξη, το ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κυρίου Πλεύρη, τόσο με τον Περιφερειάρχη όσο και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Τους ανακοίνωσε λοιπόν ότι ο χώρος αυτός θα είναι το πρώην εργοστάσιο, αποθήκες, σκουλούδι εκεί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο 10ο χιλιόμετρο και ότι είναι πλέον η λυμένη απόφαση. Και βεβαίως ήρθε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι εκεί προσανατολίζεται το Υπουργείο και εκεί έχει αποφασίσει να δημιουργήσει την δομή. Μάλιστα έχει γίνει έλεγχος και από τα κλιμάκια του Υπουργείου και βρήκαν ότι ο χώρος είναι κατάλληλος και βεβαίως έχουμε και όλες αυτές τις αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται από κατοίκους, από εκπροσώπους συλλόγων, από τους
τα στελέχη εκεί, μάλλον τους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής, στους αθανάτους, στο λόφο που είναι πάνω από το εργοστάσιο, εκεί στο λόφο Λιβάδας όπως λέγεται, έχει αρκετά σπίτια εκεί, στα Σταυράκια, στις Δαφνές, στο Βενεράτο, στην Αυγενική, έκλεισαν τον δρόμο χθες, την Εθνική Οδό, και μάλιστα υπήρξε και έτσι μποτιλιάρισμα, περίμεναν για περίπου 2 ώρες τα οχήματα όσα δεν αποφάσισαν να πάνε από το Παγνί και τα Σταυράκια προκειμένου να συνεχίσουν το δρόμο τους προς τα νότια, και εγκλωβίστηκαν για περίπου 2 ώρες στην Εθνική Οδό, και έπεται συνέχεια σήμερα από τους κατοίκους. Έχουν αποφασίσει και σήμερα να κλείσουν το δρόμο στις 6 το απόγευμα. Μάλιστα έχουν καλέσει το Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, να πάει στη συγκέντρωση σήμερα, στην κινητοποίηση, και να τους εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η θέση του Δήμου στο ζήτημα αυτό και γιατί λέει όχι στην δημιουργία δομής, λέμε τώρα, αυτό που λέγανε τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί δεν είναι κατάλληλη η έκταση, ο χώρος στις Μαλάδες, που ήταν από τις τελευταίες εκτάσεις, και είναι κατάλληλος ο χώρος εκεί στο εργοστάσιο του Σκουλούδη. Χωρίς να μπαίνουν σε μια αντιπαράθεση με τους κατοίκους, θέλοντας να πούν ότι ό,τι ισχύει για τη μία περιοχή ισχύει και για την άλλη. Λοιπόν, και ζητούν από τον Δήμαρχο να πάει να τους εξηγήσει και βεβαίως να τοποθετηθεί επί του θέματος, εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με την επιλογή αυτή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Μάλιστα έλεγαν εκεί, δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί, ότι αν δεν πάει ο Δήμαρχος και αν δεν έχουν απαντήσεις, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του δρόμου επαόριστον. Δηλαδή ότι δεν θα είναι ένας 2 ώρες αποκλεισμός όπως ήταν χθες. Το θέμα θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα, εκεί όπου αναμένεται να έχουμε υψηλότατους τόνους και από τους κατοίκους, έτσι ετοιμάζονται να πάνε και να δώσουν έτσι δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως η απόφαση φαίνεται να είναι λυμένη από τη μεριά του Υπουργείου, στενεύει ο χρόνος. Γνωρίζουν και γνωρίζουμε και όλοι μας ότι όποιος χώρος και αν επιλεγεί, θα έχουμε αντιδράσεις. Όποια περιοχή και αν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα, έχουμε δει να ξεσηκώνεται ο κόσμος, να έχουμε αντιδράσεις, να έχουμε κινητοποιήσεις. Κάπου πρέπει να γίνει αυτή η δομή. Τώρα, αν είναι το ιδανικό να γίνει στις πρώην εγκαταστάσεις εκεί του εργοστασίου Σκουλούδη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν οι αρμόδιοι. Αλλά ότι πρέπει να βρεθεί λύση, και είχαμε την ίδια ώρα, την ώρα που είχαμε όλα αυτά και τις αντιδράσεις, είχαμε και νέα άφιξη μεταναστών, 59 άτομα, τα οποία έφτασαν στα νότια της Κρήτης, πόσο εντοπίστηκαν, περίπου 47-46 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, και υπήρξε κινητοποίηση από το λιμενικό, μεταφέρθηκαν εκεί στο αλλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων και από εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, που ναι μεν αποσυμφορήθηκε από τους πάρα πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες που είχαν συγκεντρωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά βεβαίως δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν είναι δύσκολη, δεν παραμένει δύσκολη, και δεν περιμένουμε και περισσότερες αφίξεις στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, απνευστή σας τα είπα, γιατί θα το δούμε το θέμα αυτό σε πολύ λίγο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, τον κύριο Θανάση Σακούδη, ο οποίος ήταν και εκείνος στην κινητοποίηση εκεί χθες, και είναι πρωτοστατή ο Πολιτιστικός Σύλλογος στις κινητοποίησεις που θα έχουμε. Λοιπόν, και θα δούμε τι ακριβώς λένε και γιατί υποστηρίζουν και στους αθανάτους αλλά και στα γύρω χωριά ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος εκεί για να γίνει η κλειστή δομή φιλοξενίας, κράτησης μεταναστών και προσφύγων.

0: Λοιπόν, και πάμε να βρούμε τον κύριο Σακούδη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να δούμε πώς υποδέχτηκαν και εκείνοι, πώς είδαν την χθεσινή εξέλιξη. Γιατί βεβαίως η κινητοποίηση που είχαμε χθες και οι προηγούμενες ήταν με τις πληροφορίες. Ήταν με τα δημοσιεύματα για το γεγονός ότι εξαταζόταν ο χώρος, αλλά πλέον μιλάμε για δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, αλλά έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είναι τα πράγματα εκεί και στους αθανάτους και στα γύρω χωριά? Πώς υποδεχτήκατε αυτή την...
1: Καλά. Ναι. Ο κόσμος είναι σε αναβρασμό. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι εμφανιστήκαν συνεργεία για να καθαρίσουν το χώρο.
0: Άρα έχουν πιάσει αμέσως δουλειά, έτσι.
1: Έγινε επίσημο από το τηλεφώνημα του Υπουργού προς τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Μεν δεν υπάρχει απόφαση, γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε για να σταματήσουμε αυτή την απόφαση.
0: Όταν λέτε δεν υπάρχει απόφαση, να μας εξηγήσετε τι εννοείτε? Απόφαση από το Υπουργείο, επίσημη ανακοίνωση?
1: Ναι, αυτό. Δεν έχουμε κάτι. Ξέρουμε αυτό το τηλεφώνημα το οποίο έγινε. Δεν θα γίνει απόφαση ορισμού. Δεν ξέρω πώς θα γίνει νομικά.
0: Θα ζητηθεί και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί στα όρια του Δήμου είναι η έκταση αυτή.
1: Έτσι ακριβώς. Θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.
0: Θα συζητηθεί το θέμα τότε, ναι.
1: Ναι, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο και να έρθουμε σε επαφή σήμερα, να μην περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα.
0: Για να κάνετε κάποια συνάντηση μαζί του, δηλαδή.
1: Να κάνουμε κάποια συνάντηση, βέβαια.
0: Υπήρξε πάντως.
1: Θα έπρεπε να κοινοποιήσει το Υπουργείο ακριβώς ό,τι έχει στο νερό του να κάνει και να περάσει και από διαβούλευση από την τοπική κοινωνία.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι πιέζει ο χρόνος, έτσι. Θέλω να πω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα της δημιουργίας της δομής φιλοξενίας, οπότε και το Υπουργείο τρέχει τις διαδικασίες.
1: Δεν είναι όμως δικαιολογία αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται. Δεν πιέζει ο χρόνος. Δεν φταίνει σε καμία περίπτωση οι κάτοικοι των αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής για το ότι δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν στον χρόνο.
0: Με το Δήμαρχο είπατε ότι θέλετε να συναντηθείτε, αλλά τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε, έτσι? Δηλαδή μια πρώτη...
1: Όχι.
0: Α, δεν υπήρξε. Μάλιστα. Άρα δεν ξέρετε δηλαδή ακριβώς και τι λέει ο Δήμαρχος σε σχέση με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί?
1: Ότι γράφτηκε, ότι στον τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων, ναι, για θέματα περιβαλλοντολογικά και πολιτικής προστασίας. Στην ουσία είναι αυτά που έχουμε γράψει στα δύο υπομνήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και ψηφίσματα, και τα έχουμε στείλει στο Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη. Και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γνωρίζουμε ότι εκεί στην περιοχή είναι δύο οι εγκαταστάσεις του σκουλούδι, σε ποια θα από τις δύο θα γίνει, ή και στις δύο, δηλαδή είναι αυτή η οποία είναι πάνω στο...
1: Δεν το ξέρουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή τα συνεργεία εμφανιστήκαν στο μεγάλο οικόπεδο.
0: Αυτό που είναι στο βάθος, δηλαδή, που δεν είναι επί της εθνικής οδού.
1: Είναι επί της εθνικής, από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά επειδή...

0: ακριβώς δίπλα και ο ποταμός. Υπάρχουν πιο πολλά θέματα. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς εμείς θέτουμε και θέματα αδειοδοτήσεων, αλλαγής χρήσης. Γίνεται. Θα μου πείτε, το Υπουργείο είναι...
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα κάνει με σύνομο τρόπο, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εσείς τώρα γιατί λέτε.
0: Το ψάχνουμε και για νομική παρέμβαση, αν θα μπορούσε να γίνει μπλοκάρισμα με νομική διαδικασία.
1: Εσείς τώρα γιατί λέτε όχι στην προοπτική αυτή της δημιουργίας της δομής εκεί.
0: Ακούστε, η δομή αυτή είναι, γυρνιάζει με τον οικισμό. Γυρνιάζει με το δασάκι των αθανάτων,
1: ναι,
0: το οποίο το κάνει και επικίνδυνο. Το να καθαρίσουν το χώρο του σκουλούδι δεν σημαίνει ότι πλέον δεν είναι επικίνδυνο. Τριγύρω υπάρχουν ακαθάριστα σημεία, υπάρχει ο ποταμός γεμάτος καλάμια, υπάρχουν τα κοβελόνια, οι οποίες ένα τσιγάρο να πέσει θα γίνει παραναλωτικό. Θα καούμε όλοι.
1: Εντάξει, καλά, αυτό ισχύει βεβαίως.
0: Θα γίνουμε, ναι, χειρότερα από το μάτι, γιατί ένα στενός δρόμος που βγαίνει από πίσω,
1: ναι,
0: νομίζω και η θεωρητική λέει ότι δεν είναι αρκετός για συμβόλαιο διαφυγής ανεξαρτήτως της δομής.
1: Αν έχει εννοείται, θέλουμε, λέτε, κόσμο, αν φιλοξενεί κόσμο η δομή, ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην προσπάθεια που θα γίνει προκειμένου να υπάρξει απομάκρυση των ατόμων που θα είναι εκεί, αυτό λέτε.
0: Λέω ότι ή
1: και υπάρχουν για τους κατοίκους της περιοχής.
0: Έστω και για μερικές μέρες, ένα τσιγάρο να πετάξει απ' έξω μπορεί να καεί όλη η περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ξαναγίνει πριν μερικά χρόνια που είχε ξεκινήσει πάλι από τις εγκαταστάσεις του σκουλούδι. Παρατημένες ήταν και τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρπαξε φωτιά, η οποία ανέβαινε προς τον οικισμό, μας έσφασε η αλλαγή του ανέμου. Και θα σας θυμίσω ότι πέρασε, με την αλλαγή του ανέμου πέρασε η φωτιά απέναντι από τον δρόμο, ξέρετε πόσο φαρδίσιο είναι ο δρόμος, mm-hmm, και έφτασε στις αυλές των σπιτιών στην πάνω πλευρά, απέναντι από τους θανάτους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορείς να παίζεις με τη φωτιά.
1: Αυτός είναι ένας λόγος, ένα θέμα το οποίο επικαλείστε, έτσι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
0: Υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω και επιχειρήσεις. Είναι αστικός.
1: Λέτε ότι είναι ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό.
0: Και εδώ πέρα σας καλώ όλους και τα κανάλια, επειδή παίρνουν πλάνα τα οποία δεν φαίνεται ότι είναι κατοικημένο τριγύρω, να πάρουν και πλάνα που δείχνουν τι υπάρχει εκεί κοντά.
1: Είναι
0: και
1: κατοικημένο,
0: και
1: αλλά είναι αεροκατοικημένο. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει ακριβώς δίπλα εγκαταστάσεις. Έχει σε πολύ κοντινή απόσταση.
0: Εκεί κοντά είναι αεροκατοικημένο. Από πάνω όμως ο οικισμός είναι πύκνο κατοικημένος, mm-hmm, ο οποίος είναι αμέσως από πάνω, είναι συνέχεια δηλαδή του σκουλούδι. Πιο πέρα, που είναι οι κάτοικοι Ηρακλείου Μηδών, έχουν δημιουργηθεί μικροί οικισμοί στην ουσία και στα θανάτια στην κατομεριά και πιο πέρα στην Οδροσιά. Ξέρετε πώς λειτουργούν αυτά, με άδειες σε άρτια καταπαραίτηση οικόπεδα, χτίζανε και όπου έρθιζε, έρθιζαν και άλλοι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί στην ουσία μικροί οικισμοί. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
1: Η περιοχή εκεί πώς χαρακτηρίζεται, κύριε Σακούδη?
0: Η
1: περιοχή εκεί πώς χαρακτηρίζεται, είναι δασική? Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός για την περιοχή εκεί, ξέρετε?
0: Δεν ξέρουμε με το δασάκι τι γίνεται. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα πεύκα που είναι εκατόρθωτα του δρόμου, την ευθύνη την έχει η δασική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Πιο πάνω όμως, και εκεί που είναι το πολιτιστικό κέντρο θανάτων, από τη βόρεια πλευρά, από την πίσω πλευρά δηλαδή του κτηρίου, υπάρχει ένα δημοτικό οικόπεδο πάνω από δύο στρέμματα, το οποίο είναι φυτεμένο με πεύκα.
1: Mm-hmm. Τώρα, σήμερα...
0: Και υπάρχουν και πεύκα και μέσα στον οικισμό.
1: Σήμερα έχετε νέα κινητοποίηση. Νομίζω πάλι στο ίδιο σημείο, έτσι.
0: Πάλι στο ίδιο σημείο, στις 6 η ώρα. Η λογική είναι να βρισκόμαστε κάθε μέρα στις 6 η ώρα μέχρι τη Δευτέρα που θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα.
1: Έχετε ζητήσει να έρθει ο Δήμαρχος σήμερα? Γιατί έτσι ακούσαμε, δηλαδή. Από τον πρόεδρο της κοινότητας Σταυρακίων που τοποθετήθηκε.
0: Ακριβώς, τον κύριο Κιωτάκη έχει ζητήσει και το Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη να έρθουν σήμερα.
1: Mm. Δεν ξέρουμε αν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά σας, έτσι, ή αν θα...
0: Δεν το ξέρουμε ακριβώς.
1: Περιμένουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς θα ζητήσετε σήμερα συνάντηση με τον Δήμαρχο? Έχετε ζητήσει για σήμερα?
0: Ο κύριος Κιωτάκης πριν από λίγο που μίλησε ήταν καθοδόν προς το Δημαρχείο...

0: για να δούμε αν μπορέσει να το συναντήσει και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλη η αγωνία των κατοίκων, αλλά βεβαίως έχουμε και το άλλο, ότι μέχρι στιγμής, γιατί δεν είναι μία ή δύο οι περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί και δεν είναι μία ή δύο οι περιοχές που έχουν διαρρεύσει και έχουμε δει τι αντιδράσεις υπάρχουν και ό,τι κάνετε εσείς το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλες περιοχές.
0: Νομίζω ότι στο βαθμό της αντίδρασης δικής μας δεν υπάρχει και από την αρχή, από την πρώτη κουβέντα έχουμε αντιδράσει. Και εδώ θα πρέπει να θέλω να πω ποια είναι τελικά τα κριτήρια επιλογής των περιοχών προς εξέταση, ποια ήταν τα κριτήρια για να απορριφθούν. Γιατί αυτά τα οποία μαθαίνουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν κριτήρια επιλογής, ήταν ρουλέτα. Και από εκεί και μετά οι απορρίψεις ήρθαν μετά από πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι τρόπος.
1: Δεν είχε να κάνει με την ακαταλληλότητα του χώρου, λέτε δηλαδή, αλλά είχε να κάνει με τις αντιδράσεις και με άλλα θέματα, με άλλα...
0: Επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει για την ακαταλληλότητα, δεν νομίζω ότι τα άλλα κτίρια ήταν πιο ακατάλληλα από το συγκεκριμένο.
1: Τώρα, εάν δεν αλλάξει κάτι... και όπως είπατε και εσείς έχουν πιάσει δουλειά στο χώρο, τι θα κάνετε δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχετε αποφασίσει να αντιδράσετε, να...
0: Ακούστε να δείτε, όσο περνούν οι ώρες ο κόσμος ξεσηκώνεται και από ένα σημείο και μετά δεν θα ελέγχεται η κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Να πούμε εμείς κάποιοι άτομα που ασχολούμαστε τι θα κάνουμε.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η απόφαση των πολλών και όχι η απόφαση των λίγων, έτσι, το τι θα γίνει. Το είδαμε και χθες στη συγκέντρωση, δηλαδή ότι ο κόσμος ήθελε να μείνει εκεί. Δεν ήταν πάρα πολύ. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή μιλάμε για πολλά χωριά εκεί της περιοχής.
0: Την Τετάρτη ήταν πάρα πολύ. Χθες ήταν λιγότερη, την Πέμπτη απόγευμα. Τα καταστήματα ανοιχτά, εργαζόμενοι. Σήμερα εκτιμούμε, παρότι είναι παρόμοια περίπτωση, ότι ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: συνειδητοποιεί ότι κάνουν πράγματα για αυτόν, χωρίς αυτόν.
1: Τα επόμενα βήματά σας λοιπόν είναι να πάτε στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, έχετε την κινητοποίηση.
0: Σίγουρα.
1: Είστε αποφασισμένοι να είστε κάθε μέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε στο δρόμο, έτσι.
0: Αυτό είναι μέχρι τώρα και είμαστε σε επικοινωνία συνεχώς για να δούμε...
1: Και να δείτε, ναι, αν υπάρχουν νομικά θέματα στα οποία μπορείτε να το πούμε, να πατήσετε εντός εισαγωγικών στην προσπάθειά σας να καταδείξετε και ότι δεν...
0: Αφού δεν μας ακούνε, ψάχνουμε και άλλους τρόπους για να μπλοκάρουμε την δομή φιλοξενίας.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και βεβαίως...
0: Να πω ένα τελευταίο, ότι καλούμε τον κόσμο στις 6 ώρα το απόγευμα σύσσωμη να είναι εκεί για να δείξουμε την αντίδραση. Γιατί είναι
1: στο
0: πάρα
1: 10...
0: πολλοί αυτοί οι οποίοι θίγονται.
1: Ναι, είναι στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Εκεί είναι το εργοστάσιο, οι αποθήκες Σκουλούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πάμε ρε!

Λοιπόν, συνεχίζονται οι αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το μνημείο των Λιονταριών, εκεί όπου έχουμε τις εργασίες αποκατάστασης της Κρίνης Μοροζίνη. Έχουμε την περίφραξη του χώρου. Είχαμε χθες τη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής, εκεί όπου οι εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην έναρξη τέτοιων εργασιών μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο και ότι δεν είναι ότι καλύτερο να έχουν αυτή την εικόνα οι επισκέπτες της πόλης. Είχαμε βέβαιως και την αντίδραση από την πλευρά των αρχαιολόγων. Στην συνεδρίαση ήταν από την πλευρά της εφορίας νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού η κυρία Δελή, η οποία είπε ότι ξεκινούν οι εργασίες, αλλά το γεγονός ότι έχει κλείσει ο χώρος δεν παρεμποδίζει την οπτική επαφή με το μνημείο και ότι επιτρέπεται με την περίφραξη και η δυνατότητα στους επισκέπτες της πλατείας όχι μόνο να βλέπουν το μνημείο αλλά και να παρακολουθούν τις εργασίες συντήρησης. Είχαμε και ανακοίνωση από την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, του κυρία Σιθιακάκη, η οποία ξεκαθάρισε ότι την ευθύνη για τις εργασίες συντήρησης την έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και εξήγησε όπως ουσιαστικά ανέφερε τα ίδια πράγματα που είπε και η κυρία Δελή σε σχέση με τις εργασίες αυτές, ότι τώρα είχαμε την έκκληση των κονδυλίων και ότι ένα τέτοιο μνημείο και όλα τα μνημεία της χώρας μας δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα τελειώσει μια τουριστική σεζόν προκειμένου να ξεκινήσουν και εκτελούνται κατ' απόλυτη, όπως είπε, προτεραιότητα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και υπάρχουν και οι διαθέσιμες πιστώσεις. Πάντως, χθες οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς του Ηρακλείου έκαναν παρέμβαση, έστειλαν επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεδόνη, ζητούν να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αναβολής των εργασιών μέχρι τον Νοέμβριο που θα τελειώσει η τουριστική σεζόν, να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν και μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες. Για να δούμε τι θα πει και η κυρία Μεδόνη.

0: Λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις από τα Χανιά με την εξαφάνιση αυτής της γυναίκας που χάθηκαν τα έχνη της από τις 30 Μαΐου. Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 7 Ιουλίου και συνέχεια. Έχουμε και σήμερα έρευνες και στην ευρύτερη περιοχή, εκεί όπου είχαμε έδωσε το τελευταίο σήμα το κινητό της. Έχουμε και σήμερα, όπως σας είπα, έρευνες από την πλευρά της ΕΜΑΚ στην ευρύτερη περιοχή του Βαρύπετρου, μήπως και την εντοπίσουν τη γυναίκα. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο δεν δίνει κάποιο στίγμα η ίδια ότι βρίσκεται ανάμεσά μας, ότι είναι ζωντανή, είναι όλο και έτσι, και οι αστυνομικοί οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Συνεχίζεται και η προανακριτική διαδικασία, δηλαδή έχουμε κλήσεις σε άτομα στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να καταθέσουν, και όχι μόνο μία φορά και δύο και τρεις φορές. Κλήθηκε χθες για τρίτη φορά να καταθέσει ο νικάρης της 45χρονης γυναίκας, που φέρεται εκείνη την ημέρα να μπαίνει στο σπίτι του νικάρη, αλλά δεν φαίνεται να βγαίνει, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έφυγε από την πίσω μεριά, αλλά είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν με προσοχή οι αστυνομικοί. Κλήθηκε και ο αδερφός της να καταθέσει. Ψάχνουν να δουν τις σχέσεις και τις οικογενειακές και τις φιλικές, τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Και μακάρι, μακάρι γυναίκα να είναι ζωντανή, μακάρι να αποφάσει για το χύψιο μεγαλόγο, δεν θέλει να επικοινωνήσει με κανένα και να είναι στη ζωή και να μην έχει προκύψει κάτι κακό. Αλλά βεβαίως η αστυνομία έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην αναζήτηση της γυναίκας και της αλήθειας και τι ακριβώς έχει συμβεί. Για να δούμε την Αγία, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Και εδώ στο Ηράκλειο σήμερα περιμένουμε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Προέδρου του Απεσοκαρίου, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Είναι σήμερα να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με έναν από τους τρεις συλληφθέντες, τον 57χρονο αυτοδιοικητικό και κτηνοτρόφο, για τον οποίο υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι. Είναι σε κατοίκον περιορισμό ο 57χρονος και περιμένουμε να δούμε τι θα πει σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο για το αν θα ακολουθήσει τον 32χρονο γιό του, επίσης κτηνοτρόφο, και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας, που έχουν ήδη προφυλακιστεί για το θάνατο του Προέδρου του Απεσοκαρίου, ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε μέχρι το μεσημέρι. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο Λασίθι. Πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, να δούμε τι νέα έχουμε από εκεί. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι, ο καιρός πώς είναι, έχετε και εσείς θυελλώδεις ανέμους, έτσι, μάλλον ισχυρούς ανέμους, να είμαστε ακριβείς, όχι θυελλώδεις. Φυσάει αρκετά και εκεί,
1: Το Λασίδι είναι ο τόπος των ανέμων, γι' αυτό θέλω να βάλω ένα ανεμογεννήτρες παντού.
0: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τι να πω τώρα, από Σιτία, Ιερά, πτρά, να σε πάω εκεί στο Οροπέδιο. Ναι,
0: έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, για πες τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια γκρίνια από τους εστιατόρες, οι οποίοι δηλώνουν ξεκάθαρα ότι φέτος μιλάμε για ένα 20% μείωση των εσόδων.
0: Από πέρυσι, που επίσης πέρυσι γκρινιάζανε, δηλαδή στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Ότι ο κόσμος έρχεται αλλά δεν βγαίνει, δεν τρώει έξω, δεν αγοράζει, δεν. Είμαστε όλο δεν.
1: Ναι,
0: είναι ακόμα
1: ναι.
0: Χειρότερα φέτος δηλαδή.
1: Ναι. Είναι χειρότερα γιατί έχουν φύγει αρκετοί τουρίστες να πάνε στο Μουντιάλ στην Αμερική. Και ειδικά την περίοδο του Μουντιάλ οι εταιρείες σε συνεννόηση πιθανόν με τα κράτη εκεί στην Ήπειρο της Αμερικής έχουν χαμηλώσει τις τιμές στα εισιτήρια, οπότε τους βγαίνει το ίδιο. Αρκετοί λοιπόν έχουν φύγει για...
0: Άρα να έχει να κάνει όχι με το, με το γεγονός ότι που είχαμε πέρυσι, ότι είχαμε κόσμο, αλλά δεν έβγαινε ο κόσμος από τα ξενοδοχεία. Έχει να κάνει με το γεγονός...
1: Η ποιότητα. Μάλιστα. Δηλαδή ο κόσμος έφυγε, ο κόσμος που ξοδεύει, που θέλει το κάτι παραπάνω...
0: Έχει πάει στο Μουντιάλ, λες.
1: Ναι, ναι. Και επίσης, παρότι έχει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι φέτος θα έχει περισσότερο κόσμο από πέρυσι, δεν βγαίνουν έξω. Αυτό είναι να χαρακτηριστεί.
0: Μα είδαμε ότι ο Μάιος πήγε εξαιρετικά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, έτσι. Είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο, ήταν τα άτομα τα οποία διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο. Είμαστε πόσο, αρκετά πάνω
1: επίσης,
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Γενικότερα ο κόσμος, οι ξένοι και οι Έλληνες έχουν φοβηθεί πολύ με την ακρίβεια. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δηλαδή όσο δεν υπάρχει έλεγχος και όσο δεν υπάρχει έτσι να δούμε πού πάμε. Δηλαδή άμα ο πελάτης πληρώνει 15-20 ευρώ τη σαλάτα, ξέρω εγώ, σε κάποια εστιατόρια.
0: Τη χωριάτικη λες τώρα.
1: Ναι, τη χωριάτικη. Ή άμα πληρώνει, ας το πούμε και από την πλευρά του πελάτης, 20 ευρώ το εισιτήριο να πάει στην Αλόγκα και θέλει 4 άτομα να καταστάρικο. Να πάνω μαζί με το καραβάκι. Λοιπόν, αυτά είναι... Θα πρέπει να τα δούμε
0: όλα μετράνε.
1: Συνολικά, όλα μετράνε. Γιατί και εμείς στην Ευρώπη έχουμε πέσει, στη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα. Εμείς τώρα έχουμε πολλούς Βρετανούς, Γερμανούς, Γάλλους. Φέτος δεν έχουμε πολλούς Ισραηλινούς, αλλά δεν επηρεάζει αυτό, ούτε πέρυσι επηρεάζει δηλαδή το θέμα της κατανάλωσης. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι... οι βασικοί πελάτες μας που είναι από την Κεντρική Ευρώπη και αυτοί που είχαμε που τους χάσαμε που ήταν οι Ρώσοι, που αυτοί πραγματικά αφήνανε πολλά χρήματα εδώ, χάσαμε αυτούς τους πελάτες. Τώρα...
0: Εντάξει, τους Ρώσους έχουμε χάσει χρόνια τώρα, δεν τους υπολογίζουμε οι άσονα.
1: Εμείς τους υπολογίζουμε γιατί μετράμε τη χασούρα που λένε.
0: Ναι, αλλά...
1: Εκπέφτανε με...
0: τη μετρούσαμε τη χασούρα τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο πλέον δεν τους υπολογίζουμε.
1: Όλοι γι' αυτό μιλάνε. Όλοι γι' αυτό μιλάνε. Τελειώσει ο πόλεμος, δούμε πώς θα γίνει, να αυτό να... Είναι ένα μετρήσιμο.
0: Τώρα έχουμε τους Ινδούς. Είδες ότι υπάρχει ένα κλίμα.
1: Να πούνε από εδώ, να μας αρέσουν και το ινδικό φαγητό εμάς, μας αρέσει έτσι, η κουλτούρα τους να έρθουν.
0: Μάλιστα. Και να έρθουν εκείνοι που έχουν λεφτά, έτσι. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν,
1: αυτό θέλουμε.
0: Το λέω αυτό γιατί έχουμε 2-10 ισχυρούς τουριστικούς παράγοντες, πράκτορες από την Ινδία, έτσι, στην Κρήτη. Και η επίσκεψή τους εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Η Ινδία κοιτάζει την Κρήτη».
1: Να σας πω και το άλλο, να το ξέρετε, ότι ναι. η κουλτούρα και νομίζω ότι... Η φιλοξενία που θα νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ θα είναι ανεπανάληπτη, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάποια έτσι, αντιλαμβανόμαστε ευκολότερα από άλλους λαούς της Ευρώπης τη δική τους την κουλτούρα. Είναι ένας τόπος ο οποίος σίγουρα μπορεί να αποδεχτεί λαούς από την Ασία. Mm-hmm. Έχει αποδειχθεί αυτό.
0: Λοιπόν, τι άλλο ειδικά έχουμε, τι άλλο έχουμε, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ναι, το άλλο που έχουμε είναι ότι φέτος, από ό,τι φαίνεται και αν δεν έχουμε δραματικές έτσι, καταστάσεις καιρικές, θα έχουμε μια καλή συγκομιδή ελιάς. Ωστόσο, αρκετοί συνεταιρισμοί στο Λασίθι δεν έχουν πουλήσει ακόμη το λάδι.
0: Το λάδι που βγάλανε φέτος, λες.
1: Ναι, είναι από
0: επειδή είναι, τι είναι πολύ χαμηλές τιμές και δεν τους συμφέρει, αυτό εννοείς.
1: Ναι, και τέτοιες ποιότητες λάδι που έχει μια συγκεκριμένη αξία δεν δείχνουν ενδιαφέρον οι μεγάλοι εμπόροι. Το θέμα είναι, το λάδι φυλάσσεται βέβαια σε ειδικές δεξαμενές με άζωτο, δηλαδή είναι μια, δεν έχει χάσει τη φρεσκάδα και την ποιότητα. Το θέμα σε κάθε περίπτωση είναι βέβαια ότι βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Και αυτό που φοβόμαστε είναι μην ξεκινήσει μια χρονιά και να μας βγαίνουν πάλι οι πλευράς να λένε ότι η τιμή του λαδιού θα πέσει για να πέσει ο πληθωρισμός. Και, εντάξει. Εδώ στην Κρήτη το έχουμε πληρώσει αυτό και φαίνεται ότι φέτος ειδικά, ενώ ήταν μια χρονιά με λίγο λάδι, ο κόσμος δεν κατάφερε να το πουλήσει πάνω από 4,5 ευρώ. Με έξοδα πολλά.
0: Ναι, δηλαδή... το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο, αυτό λες.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου έχουμε τον Αγροτικό Σύλλογο, ο οποίος για άλλη μια φορά αναφέρεται σε υδραυλικά έργα τα οποία έχουν παγώσει εκεί στους Μύθους και ζητά να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι μια υπόθεση πολύ σημαντική. Mm-hmm. Βέβαια, να πω από την άλλη ότι το φράγμα των Πραμιανών έχει καλή πληρότητα, δηλαδή είναι πολύ ψηλά. Για δύο χρονιές μιλάμε ότι δεν θα έχει πρόβλημα η Ιεράπετρα όσον αφορά βέβαια την άρδευση. Τώρα από εκεί και πέρα όμως τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, να γίνουν σωστά, να γίνει και το αντιπλημμυρικό της γραϊλιάς, που εκεί είναι τεράστιο ζήτημα. Αυτή η γραϊλιά, αν έχουμε μια μεγάλη νεροποντή, θα πνιγεί εκεί η περιοχή, το συζητάμε. Λόγω mm-hmm. του φράγματος, ναι, πρέπει αυτά τα έργα να γίνουν. Δηλαδή, όσο πάνε πίσω, τόσο καθυστερεί η ασφάλεια ενός τόπου. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Από την άλλη, μπορώ να πω ότι τώρα με το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, αυτό φαίνεται και στον τουρισμό, φαίνεται και στην αγορά. Σιγά-σιγά, δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό επειδή είμαστε κοντά, μας έκανε ζημιά. Θα έχουμε και καλύτερους τουρίστες, θα αλλάξει και η εικόνα. Είναι κάτι που προσδοκούμε να πάει μια σεζόν. Αυτό όμως που γνωρίζω, ως τέλος έτσι να πούμε μια κουβέντα, είναι ότι υπάρχουν κρατήσεις και μετά τον Οκτώβριο, δηλαδή μπορούμε να πάμε και μέχρι τέλος Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι 15 σίγουρα.
0: Ναι, να πω και μια είδηση τελευταία στιγμή. Είχαμε πριν από λίγο ενημέρωση από το λιμενικό σώμα ότι ένας 30χρονος από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος ήταν μεταξύ των 38 που διασώθηκαν στις 15 του μήνα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και είχε διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, κατέληξε. Πέθανε ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρουμε τώρα τι προβλήματα αντιμετώπιζε.
1: Τώρα αυτοί έρχονται εκεί πέρα σε κατάσταση, σε μια ξυλόβαρκα, φτιαγμένη με τάβλες.
0: Καλά, δεν ξέρουμε αν αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας και επιδεινώθηκε η κατάσταση του λόγω και του δύσκολου αυτού ταξιδιού.
1: Δεν είναι εύκολο ταξίδι για τους ανθρώπους αυτούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι περνάνε τώρα εκεί η νότια θάλασσα, που και τα κύματα είναι και... όταν είσαι μέσα στη θάλασσα τις 4-5 μέρες και δεν γνωρίζεις, δεν είσαι θαλασσινός, παθαίνεις υποθερμία. Εντάξει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Ιάσονα, καλό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε.
1: Ναι.
0: Καλά να περάσεις.
1: Έχεις εκδηλώσει σε όλη την Κρήτη.
0: Εννοείται.
1: Από τα Μάταλα μέχρι...
0: τα Μάταλα που εσύ είσαι έτσι, ο φίλος, φανατικός.
1: Δεν έχω χάσει... κανένα φεστιβάλ.
0: Πότε είναι, γιατί σε ετοιμάζεσαι πάλι,
1: Τώρα, πού σου κου.
0: Α, αυτό το Σαββατοκυριακό είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κοίταξε να δεις πώς μας ξέφυγε, εσένα
1: βέβαια. Δεν μας ξέφυγε, γι' αυτό πάμε.
0: Ναι, εγώ δεν ήμουν όταν το είπατε, γι' αυτό λέω που, εμένα μου ξέφυγε.
1: Το λέμε τώρα,
0: ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να μια πρόταση.
1: Ναι, επίσης το φεστιβάλ μπήρας του Μύρτους, φανταστικό.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Τώρα, σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, οπότε θα μοιραστώ, θα δω δηλαδή έτσι λίγο από το φεστιβάλ στο Μύρτος, γιατί είναι νότια Κρήτη, Ιεράπετρα.
0: Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Τον καρδιά χτυπάει στην νότια Κρήτη. Νομίζω ότι οι ακροατές μας να απολαύσουν αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές της νότιας Κρήτης, των Ματάλων και στο Μύρτος όπου γίνονται, γιατί δεν είναι... αυτονόητο ότι θα συμβαίνουν. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν για να συμβαίνουν αυτά και τα δύο φεστιβάλ είναι δωρεάν. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος...
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Για το Μύρτος δεν είμαι σίγουρος αν έχει κανένα τάλιρο εκεί, αλλά δεν είναι παραπάνω. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάντως και στα μάτια αυτή η προσπάθεια που γίνεται είναι πάρα πολύ καλή, γιατί η τέχνη δίνει και άλλες έτσι άλλα ζητήματα εκεί στην Μεσαρά. Και επίσης ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Mm. Ποτέ.
0: Ιάσονα, καλά να περάσεις. Εσύ. Πιες μια μπύρα και για μας.
1: Δεν είναι ορκόλ έτσι πολύ. Ιάσονα, μια μπύρα. Δεν είμαι αυτό, λέω. Αλλά
0: ναι.
1: Είμαι φαν της μουσικής και είμαι φαν αυτού που γίνεται των νέων που απολαμβάνουν. Εντάξει. Είναι ωραίο, ζούμε στην Κρήτη.
0: Έτσι, εννοείται. Το φεστιβάλ των Ματάλων ξεχωρίζει κάθε χρόνο και αποτελεί πλέον θεσμό και μαζεύει χιλιάδες κόσμο.
1: Είναι μικρό φεστιβαλάκι αυτό, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο. Όλες οι κριτικές και να πω και κάτι άλλο. Όλες οι κριτικές ετικέτες μπύρας που παράγουν όλες οι εταιρείες, οι μικρές που παράγουν μπύρα, αυτές πάνε εκεί, δεν πάνε μεγάλες.
0: Ορίστε, τι άλλο θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Καλά να περάσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, και λίγο πριν σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στο ΒΟΑΚ και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε εργασίες στη γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού από σήμερα και τη Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη. Ήδη έχει διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο. Θα συνεχιστούν οι εργασίες σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Και επειδή έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία ο ΒΟΑΚ, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Καλό είναι να έχουμε χαμηλές ταχύτητες και να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από τους υπεύθυνους και παρακαλούν τους οδηγούς την αυστηρή τήρηση της συγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας και βεβαίως εκτός από το Φεστιβάλ των Ματάλων που είναι από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο, που σας είπε και ο συνάδελφος Άσονας Σταυλάς, έχουμε και τις εκδηλώσεις του Τέχνη Καθοδόν που επίσης θα είναι πλούσιες και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Όπου και αν βρεθείτε στην πόλη του Ηρακλείου, όλο και κάτι έτσι έχει οργανώσει ο Δήμος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βαν, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και εντυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, στα Ερτζιανά. Είμαστε οι Ερτζιανοί. Είμαι ο Περικλής Βουγλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και σήμερα σε παγκρίτια μετάδοση και σε Χανιά και σε Ηράκλειο μας ακούτε από τις οικίες συχνότητες, τις ραδιοφωνικές. Και φυσικά μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco μας ακούτε και από όλη την Ηφείλιο. Από όπου και αν βρίσκεστε και αν έχετε σήμα καλό ίντερνετ, μας ακούτε καθαρά και εξάστερα.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων στο στούντιο των Τουχανίων είναι ο Μανώλης Παπαδάκης. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ στο Ηράκλειο, στα ανατολικά μας, οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Έλενη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Αυτή την πολύ ωραία Παρασκευή 19 του Ιούνιου κλείνουμε σιγά σιγά και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον.

Και σήμερα που ο μήνας έχει 19, το ημερολόγιο γράφει ο Σιού Παϊσίου του Μεγάλου. Γιορτάζει ο Παϊσίος και η Παϊσία. Είναι το Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και του Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε τη δημητική σας σήμερα για κάποιο λόγο, είτε γιορτές, γενέθλια, επετείους κλπ. Με πολύ πολύ μεγάλη αισιοδοξία η σημερινή ημέρα, παρά τη δύσκολη όπως πάντα επικαιρότητα, γιατί ο καιρός είναι καλός, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, που θα είναι εξίσου καλός και ο καιρός, και έτσι μπαίνουμε όλοι μαζί. Τα σχολεία έκλεισαν, τουλάχιστον για τους μαθητές, σιγά σιγά θα αποχωρήσουν και οι εκπαιδευτικοί προς τα τελειώματα του μήνα, οπότε μπαίνουμε όλοι μαζί σε έτσι όσο γίνεται καλύτερα, μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς και επίσημα λίγο πιο ανέμελους, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Ο καιρός, όπως σας είπα, είναι πολύ, έχει πολύ καλή συνθήκη, γιατί αφενός έχουμε ένα καθαρό πεντακάθαρο λαμπερό ήλιο, αφετέρου έχουμε και ένα βοριαδάκι που επιτρέπει έτσι λίγο να έχουμε μια ελαφριά δροσιά, ειδικά όσοι επιλέξετε και έχετε δυνατότητα να πάτε σε παραλιακές περιοχές, στις θάλασσες και στις ακτές. Θα είναι ευνοϊκή η συνθήκη σήμερα. Μέχρι 27 θα δείξει το θερμόμετρο στα βόρεια παράλια, λίγο υψηλότερο στα νότια, ενώ αυτή η καλή καιρική συνθήκη, η ιδανική κατά πολλούς, θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και θα είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ ωραίο, θερμό αλλά και δροσερό παράλληλα. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να το σηματοποιήσει στο κεφάλι του, αλλά αυτός ο βόρειος άνεμος μας δίνει έτσι το αεράκι, το γλυκό, την δυνατότητα να έχουμε, να απολαμβάνουμε θάλασσα, να απολαμβάνουμε ήλιο, παράλληλα χωρίς να γινόμαστε ψητοί, σε εισαγωγικά. Η ερχόμενη εβδομάδα, η τελευταία του Ιούνιου, ουσιαστικά, εντάξει, ναι, μένουν και την παρεπόμενη μερικές μερούλες, δύο μερούλες, Δευτέρα Τρίτη έχει 29 και 30, αλλά η επόμενη εβδομάδα, η ερχόμενη που έρχεται από 22 έως 28, έχει μία τσιμπάει ελαφρώς ο υδράργυρος, αλλά χωρίς υπερβολές. Τουλάχιστον στην Κρήτη και στα βόρειά μας θα είμαστε εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Δεν έχουμε τρελή απόκληση στις θερμοκρασίες, δεν έχουμε ακόμα καύσωνα να εκδηλώνεται, οπότε το απολαμβάνουμε όσο γίνεται, όσο κρατήσει. Έδωσα υπόσχεση χθες και θα την κρατήσω. Θα ξεκινήσουμε μουσικά και θα πάμε έτσι πιο πολύ μουσικά όσο γίνεται σήμερα Παρασκευή, να απολαύσουμε τη μέρα. Βέβαια θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Έχουμε την επικαιρότητα που είναι εδώ, παραμένει. Αλλά τουλάχιστον ας τη συνοδεύσουμε μελωδικά.

0: Πες το και έγινε λοιπόν και εδώ είμαστε και πάλι και θα κάνουμε την γέφυρα, τη ραδιογέφυρα με το Ηράκλειο, με την ΕΡΤ Ηρακλείου, εκεί είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη το
0: έτσι,
1: πάμε.
0: Έτσι,
1: και το Σαββατοκύριακο ωραίο.
0: Αμήν Παναγία.
1: Πνέει άνεμος βόρειος βέβαια, το στάξει το 5 βοφόρ τον κόβο.
0: Καλά είναι. Τα είπα και εγώ πριν, ξέρω, σε πρόλαβα, ναι, καλά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Το νου μας, το νου μας.
0: Μια χαρά.
1: Το νου μας σε θερμές εργασίες εν τη Πέθρο.
0: Αυτό ναι, βέβαια, σωστό αυτό.
1: Μην τρέχουν οι πυροσβέστε και οι δημοσιογράφοι.
0: Πολύ σωστό.
1: Έτσι.
0: Και το δεύτερο δε, ακόμη πιο σωστό από το πρώτο. Αλλά ναι.
1: Ο βασμός πυροσβέστες πρωτίστως, περιουσίες των συνανθρώπων μας. Έτσι, λίγο μυαλουδάκι να έχουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Να μην κάνουμε ανοησίες.
0: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το τόνισα, αλλά έμεινα στο κομμάτι ότι θα απολαύσουμε παραλίες και παραλιακές,
1: ναι,
0: περιοχές
1: όχι,
0: πιο
1: θα
0: ευχάριστα.
1: Απολαύσουμε.
0: Αλλά αυτό που είπες είναι ακόμα πιο σημαντικό,
1: ναι,
0: και καλώς,
1: ναι,
0: καλώς κάνεις και το θίγεις να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα και στην ειδησιογραφία. Έχουμε κάμπος περικλήμου.
0: Έχουμε διαμαρτυρίες και εκεί.
1: Αυτοποιήθηκε καταρχήν.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Χθες ο ίδιος ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Πλεύρης, ενημέρωσε διαδικτυακά και το Περιφερειακό, τον κ. Αρναουτάκη, και το Δήμαρχο Ηρακλή, τον κ. Καλοκαιρινό, γιατί εντός των ορίων του Δήμου βρίσκεται ο χώρος που θα δημιουργηθεί η δομή. Πρόκειται για το πρώην εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδος Κουλούδη, το οποίο τώρα έχει περιέλθει στην κυριότητα τράπεζας. Και συμφωνήθηκε, βρίσκεται μάλλον σε συνομιλίες, αλλά έχει συμφωνηθεί προκαταρτικά το ότι θα γίνει, εκεί πέρα θα εξελιχθεί, θα φτιαχτεί η δομή. Πληροφορούμεθα δε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες για να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα, να τοποθετηθούν κρεβάτια, να φτιαχτούν τουαλέτες, να μπει η περίφραξη που πρέπει να μπει, έτσι, για να δημιουργηθούν και χώροι. Ναι, ο χώρος θα είναι φυλασσόμενος, εννοείται, έτσι, να δημιουργηθούν και χώροι όπου θα βρίσκεται η φρουρά, ας το πούμε έτσι, ή χώροι που θα λειτουργούν οι υγειονομικοί, είτε είναι εθελοντές από τον Ερυθρό Σταυρό, είτε από άλλη υγειονομική υπηρεσία, γιατί πρέπει να γίνεται και ο απαραίτητος υγειονομικός έλεγχος, είναι, εννοείται ότι...
0: φυσικά, μέσα στη διαδικασία της πρώτης υπολοχής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Χθες λοιπόν, επειδή υπήρχε ήδη από προχθές πληροφορία ότι μάλλον εκεί πρόκειται να γίνει, οι κάτοικοι από τα χωριά Αθάνατη, Σταυράκια και άλλους συνοικισμούς στην περιοχή, γιατί να πούμε το σημείο βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, είναι σε μια βιοτεχνική περιοχή. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, εκθέσεις.
0: Σχετικά όμως το χαρακτηρίζουμε και λίγο απομονωμένο σε σχέση με τον αστικό ιστό, με πυκνοκατοικημένες περιοχές.
1: Μπράβο, δεν είναι εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά στη βιοτεχνική περιοχή που είπα και πολύ κοντά στα χωριά Αθάνατη και Σταυράκια. Όταν λέω πολύ κοντά, εννοώ όχι μέσα στα χωριά, αλλά αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ από τις φωτογραφίες που έχετε αναρτήσει και στο Earth News,
1: ναι,
0: βλέπω απλά ότι δεν είναι. Είναι εντός, ας πούμε, χορτολιβαδικής έκτασης, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι,
0: κάπως.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν κοντά και άλλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κοντά, ναι, και άλλες επιχειρήσεις, αλλά εντάξει, είναι νομίζω το βέλτιστο.
0: Αυτό φαντάζει ιδανικό σε σχέση με το πώς περιφρουρείται ο χώρος. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αντιλέγω για τη διαμαρτυρία προφανώς.
1: Ναι, ναι, αλλά συγκεντρώθηκαν κάτι σε κάθε περίπτωση. Είχαμε και προχθές διαμαρτυρία στο ίδιο σημείο. Είχε κλείσει ο δρόμος έτσι για 10-15 λεπτά προχθές, αλλά χθες έκλεισε για 2 ώρες. Δηλαδή είχα ενημερώσει κιόλας οι κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε δηλαδή εκτροπή κυκλοφορίας μέσω των Σταυρακίων και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για όσους ήθελαν να κινηθούν από τη Μεσαρά προς Ηράκλειο και αντίστροφα. Δεν δημιουργήθηκε δηλαδή σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά το αποτυπώνουμε ότι ο δρόμος έκλεισε για 2 ώρες. Έτσι. Οι κάτοικοι έχουν πει ότι θα επανέλθουν σήμερα και τη Δευτέρα θα παραστούν και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία έχει οριστεί ακριβώς για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ξαναλέω ότι ήδη οι πληροφορίες μας λένε, Περικλή, ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.
0: Λογικό είναι,
1: οπότε,
0: γιατί το έχει θέσει σε κάθε τόνο,
1: ναι,
0: το Υπουργείο,
1: οπότε,
0: και διάστημα του Υπουργού, ότι η απόφαση έχει πάρθει και θα υλοποιηθεί.
1: Οι πιθανότητες να μιλούμε για ένα τετελεσμένο γεγονός και ότι το συγκεκριμένο πρώην συσκευαστήριο Σκουλούδη, που είναι ένας μεγάλος χώρος, έτσι, ένα βιομηχανικό κτίριο είναι και είναι μάλιστα σε καλή κατάσταση σχετικά.
0: Νομίζω φαίνεται.
1: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή πολύ παραπάνω εργασία, πλέον από το να συμπληρωθούν κάποια παράθυρα, να φτιαχτούν οι χώροι, όπως είπα, και κυρίως να τοποθετηθούν και να περισσότερες τουαλέτες, αποχυτευτικό σύστημα κλπ. Αλλά αυτά είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν σε σχετικά σύντομο χρόνο. Και η εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι εντός του Ιουλίου ο χώρος θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί πρόσφυγες ή μετανάστες, αντί του απολύτως ακατάλληλου χώρου του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έτσι. Θα είναι τουλάχιστον πιο ανθρώπινες οι συνθήκες και για τους ίδιους τους ανθρώπους που θα φιλοξενηθούν ή θα κρατηθούν εκεί, ανάλογα με το ταυτότητά του, δηλαδή είτε είναι μετανάστες ή το καθεστώς, σωστά, είτε πρόσφυγες, αλλά και για την περιφρούρηση και για τους υγειονομικούς. Θα είναι πολύ πιο άνετη η εργασία όλων. Έτσι. Γιατί αυτή είναι η στόχευση. Σε μία ανακοίνωση ολίγων λέξεων του Υπουργείου αναφέρεται ότι, και πάλι μάλλον υπογραμμίζεται, ότι ο χώρος αυτός δεν πρόκειται να αποτελέσει μόνιμη δομή κράτησης ή φιλοξενίας, όπως θέλουμε να το λέμε, αλλά θα λειτουργεί για μια προσωρινή φιλοξενία 3 ή 4 το πολύ ημερών.
0: Η πρώτη υποδοχή, η πρώτη διαδικασία.
1: Για να γίνεται με ανθρώπινες συνθήκες η διαδικασία της καταγραφής, έτσι, η σύντηση και ο υγειονομικός έλεγχος των ανθρώπων αυτών, και συνέχεια θα προωθούνται στα κέντρα υποδοχής της υπηρετικής χώρας ή της νησιωτικής χώρας.
0: Σωστά.
1: Στα γνωστά κέντρα που έχουν φτιαχτεί ήδη από την περίοδο της κρίσης που είχαμε στο Ανατολικό Αιγαίο με το μεγάλο προσφυγικό κύμα, και τα οποία έχουν φτιαχτεί με χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνωστό αυτό.
0: Και υπενθυμίζω ότι και ο Υπουργός είπε από τα Χανιά προκαιρού ότι προφανώς. Ότι έχει προβλεφθεί η συν της άλλης και πλοίο ή πλοία σε Χανιά και Ηράκλειο.
1: Ένα πλοίο, τουλάχιστον ένα πλοίο, το οποίο θα ασχολείται με τη συγκεκριμένη.
0: Αποκλειστικά, άρα δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση επιπλέον, όπως είχαμε δει πέρυσι, ας πούμε. Με τα πλοία της γραμμής που χρησιμοποιούνταν για αυτόν τον λόγο, ανάλογα την πληρότητα του κάθε δρομολογίου, πώς θα γινόταν όλη η διαχέτευση.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα είμαστε σχετικά χαλαροί ακόμα. Υπάρχει κίνηση βέβαια στα πλοία της ακτοπλοίας, αλλά
0: όσο πλησιάζουμε στον Ιούλιο,
1: που ξεκινούν οι άδειες, θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή θα έχουμε ζήτημα χώρου πλέον στα πλοία για να μεταφέρονται οι άνθρωποι.
0: Οπότε θα μιλάμε και ακόμα λιγότερη καθυστέρηση στη μεταγωγή αυτή.
1: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερε, η πρόβλεψη δηλαδή που ανέφερε ο κ. Πλεύρης, ότι θα υπάρξει πλοίο ειδικά για τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών.
0: Αποκλειστικά.
1: Ακριβώς. Στα νησιά.
0: Να δούμε και τι θα γίνει. Αντίδραση, θέση κάποιας αρχής αυτοδιοικητικής, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, έχουμε ως προς τη διαμαρτυρία και συνολικά και προς την απόφαση του Υπουργείου.
1: Κοίταξε, είπαμε, η αντίδραση από το Δήμο είναι

0: Δεν συμφωνεί ο Δήμος σαν σύνολο. Είναι ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι και οι αρμόδιοι του Δήμου το βλέπουν αυτό. Ότι ο χώρος προκρίνεται όσο πλέον κατάλληλος. Και δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να στηβάζονται με τον τρόπο που στηβάζονται σε ένα χώρο στο παλιό ψυγείο που είναι απολύτως ακατάλληλος. Με συνθήκες απάνθρωπες. Έτσι.
1: Άρα προς τα εκεί θα κατακινηθούμε προφανώς. Οπότε...
0: Πιστεύω ναι, πιστεύω ναι. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο, ξαναλέω, η πληροφορία μας ότι δεν είναι τυχαία ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες.
1: Εντάξει, προφανώς. Τρέχουν να προλάβουν. Είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Τρέχουν να προλάβουν. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξουν κάποια αντισταθμιστικά εντός εισαγωγικών που θα έχουν να κάνουν με τους κατοίκους.
1: Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάτι σε σχέση
0: δεν
1: με
0: ξέρω,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ να Όχι. ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα, κάποιες διευκολύνσεις, κάποια πράγματα εκεί θα δοθούν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάω για χρήματα, δεν έχει να κάνει με χρήματα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Κάποιες διευκολύνσεις, κάποιες
1: συγκεκριμένα, ναι.
0: βελτιώσεις.
1: Ελαφρύνσεις, θα δούμε τώρα, ναι, εκεί στην περιοχή.
0: Μπράβο, κάπως έτσι.
1: Τυράκι θα το χαρακτηρίσω σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: κάποιο δωράκι τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε,
1: για να καθούν
0: και... Επειδή το συζητάμε μέρες Περικλή μου, δεν γίνεται να μην υπάρξει αυτή η δομή. Και να μείνουμε να κρατήσουμε την δέσμευση του κυρίου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται για μόνιμη δομή. Δηλαδή θα γίνει δομή όπως
1: αυτό είναι,
0: δίνει.
1: Θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι. Σάμο. Και που έχουμε χιλιάδες ανθρώπους εκεί που διαμένουν.
1: Και θυμόμαστε όλοι βέβαια ότι πέρυσι, όχι τέτοιο καιρό, νομίζω λίγο πιο μετά ήταν λίγο πριν το νομοσχέδιο το πρώτο, τη δήλωση του Πρωθυπουργού του ίδιου, ο οποίος είχε κάνει λόγο αρχικά για μία μόνιμη δομή. Αυτό μάλλον απομακρύνεται σε σενάριο. Είδα και τις αντιδράσεις, είδα ότι δεν υπάρχει και λόγος ιδιαίτερος. Αλλά αυτό που προκρίνεται τώρα είναι το ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα περιστατικά, τα οποία είναι χιλιάδες πλέον. Τα άτομα είναι χιλιάδες όλο αυτό το διάστημα. Και...
0: Κοίταξε, είναι πολλοί οι λόγοι που δεν μπορούν να μείνουν εδώ, να δημιουργηθεί μόνιμη δομή. Και ένας βασικός είναι γιατί πλέον οι επαναπροωθήσεις γίνονται σε ένα καθεστώς εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνούμε και τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επαναπροωθήσεις γίνονται με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες. Υπάρχουν και κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Έτσι, στην ουσία πρημοδοτούνται. Δεν είναι μόνο το δωρεάν ταξίδι της επιστροφής στο αεροπορικό. Αλλά για να φύγει κάποιος μετανάστης που έχει μπει παράνομα στη χώρα, παράτυπα. Παράνομα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, πρέπει να βρίσκεται κοντά σε ένα κεντρικό αεροδρόμιο. Έτσι. Από το Ηράκλειο, ας πούμε, ή από τα Χανιά δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για το Πακιστάν, παράδειγμα λέω. Ή για τη Λαχώρη ή το Ισλαμαμπάντ.
1: Έτσι. Σωστά. Και όλη η διαχείριση γίνει κεντρικά, οπότε προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για μόνιμη δομή. Κανείς δεν θα το ήθελε ούτως ή άλλως, γιατί δεν γίνεται η διαχείριση το ίδιο εύκολο. Πέρα στις προσωρινές δομές, στην πρώτη υποδοχή είδαμε ότι είχαμε τρομακτική δυσκολία πέρυσι να γίνει η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οπότε τώρα.
0: Διευκολύνει λοιπόν η Αγία, τώρα γίνεται, θα δημιουργηθεί και εδώ και νομίζω ότι θα ομαλοποιηθεί.
1: Κάπως θα ρολάρει αυτό πιστεύουμε.
0: Γιατί δεν είναι και εικόνα, ξέρεις, όταν έχουμε. Το ψυγείο, το παλαιό ψυγείο, την παλαιά αποθήκη δηλαδή στο Ηράκλειο.
1: Το καράκι του Ηρακλείου.
0: Να ξεχυλίζει από κόσμο και να έρχονται οι τουρίστες των κουρασγεροπλοίων και να βλέπουν και αυτή την κατάσταση, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτή την κατάσταση όπως είναι, στον προαύλιο χώρο, όπως είδαμε πρόσφατα. Ή να βλέπουν τις χημικές τουαλέτες και πολλοί να μπερδεύονται και να ζητάνε και αν είναι... μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
1: Και δεν είναι και μόνο για τις επισκέπτες, έτσι. Είναι βασικά για τη λειτουργία την καθημερινή της πόλης, για την ασφάλεια των πολιτών, των μόνιμων κατοίκων.
0: Για την ασφάλεια των πολιτών και για την ασφάλεια.
1: Και των στελεχών του λιμενικού σώματος που είχαν τρομακτική πίεση. Και ήταν και σε συνθήκες πολύ κακές και για τους ίδιους. Οπότε τώρα πάμε σε κάτι πολύ καλύτερο σίγουρα.
0: Κατ' εξοχήν.
1: Με βελτιώσεις συνεχόμενες. Δεν είναι ότι λύθηκαν όλα φυσικά.
0: Είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μένουν κρατούμενοι, γιατί μέχρι να γίνει η διαδικασία χορήγηση ασύλου κλπ. Οι άνθρωποι κρατούνται.
1: Σωστά.
0: Και δεν θα μένουν κρατούμενοι μέσα σε ένα δωμάτιο 50-60% άτομα. Όπως συμβαίνει τώρα.
1: Έτσι.
0: Θα έχουν και ένα χώρο να βγουν, έστω να κάνουν μια βόλτα.
1: Όχι μόνο μια ασφαλή έτσι, διαδικασία συνολικά. Οπότε δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Ότι στο ζύγι, στη ζυγαριά, προφανώς κανένα από τα δύο δεν είναι ιδανικά σενάρια, δεν το συζητάμε. Αλλά στη ζυγαριά αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Να πάμε γρήγορα και στο άλλο θέμα πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί έχουμε εξελίξεις ως προς την. Αυτά που λέγαμε χθες, τα πειρατικά, τα κουτάκια αυτά, τα συνδρομητικά.
0: Τα κουτάκια, ναι. Να πω ότι αύριο οδηγούνται στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου 7 συλληφθέντες. Οι εγκέφαλοι βιώσεις υπογραμμής Περικλή μου δεν λειτουργούσαν στο Ηράκλειο. Θα εξηγήσω γιατί ξεκίνησε από εδώ η διαδικασία ωστόσο και μάλλον γιατί είχε αναλυφθεί η διαδικασία.
1: Τα είπαμε και χθες αυτό ότι ήταν σκορπισμένοι σε όλη την υπηρετική και την εσωτερική χώρα.
0: Στη Σάμο είχε ενδιαφέρον, έτσι. Ο ένας γιος στην Αθήνα, ο άλλος στην Κέρκυρα. Και είχαμε και έναν δεύτερο, έναν υπαρχηγό του κυκλώματος στο Αγρίνιο.

0: με μπόλικα χρήματα στις καταθέσεις που δεν τα δικαιολογούν τα εισοδήματά του. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο Ηράκλειο. Το ξύλωμα ξεκίνησε από εδώ, εδώ συνελήφθησαν τρεις, οι άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν εδώ. Έτσι, να πω έτσι χαρακτηριστικά ότι σε έναν αποκωδικοποιητή, και μόνο ενώ μιλούμε για χιλιάδες αποκωδικοποιητές, ναι, που είχαν στη διάθεσή τους, βρέθηκαν 129 αθλητικά κανάλια, 24 κινηματογραφικά κανάλια, 19.730 ταινίες, mm-hmm, και 3.783 τηλεοπτικές σειρές. Έτσι, πλούσιο το μπουκέτο που προσέφερε η ομάδα αυτή στον οποιοδήποτε συνδρομητή. Είναι πάνω από 80.000 οι συνδρομητές. Και το ξαναλέω, γιατί το είπαμε και χθες, αλλά το ξαναλέω, εάν ανοίξει η βεντάλια από τη δικαιοσύνη, θα βρεθούν όλοι αυτοί, αν το θελήσει η δικαιοσύνη, να πληρώνουν πρόστιμα. Γιατί προφανέστατα, βέβαια, το έκαναν εν γνώση.
1: Μα είναι παράνομο, είναι... Άντε τώρα κόλλησα... αδίκημα είναι, μπασερτός.
0: Αδίκημα,
1: δηλαδή,
0: αδίκημα,
1: ανεξάρτητα αν είσαι αυτός που είσαι ο... Ακριβώς.
0: Στην ουσία, ο συνδρομητής είναι κλεπταποδόχος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αν λοιπόν ανοίξει, ξαναλέω, αλλά άντε τώρα να μαζέψει 80.000 ανθρώπους να τους στέλνει στα δικαστήρια, έτσι.
1: Εντάξει, όχι,
0: μάλλον γι' αυτό το λόγο θα δει λάθος.
1: Αν διαπιστωθεί, μπορεί να διαταχθεί να φύγει μπιλιετάκι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, μα στην καλύτερη περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν ένα βαρύ πρόστιμο. Έτσι, ένα πολύ σοβαρό πρόστιμο.
1: Και ενδεχομένως να μην είναι και οι μόνες περιπτώσεις πανελλαδικά, αν όχι.
0: Δεν
1: καλά
0: είναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα.
1: Είναι μεγάλο, ναι.
0: Έτσι, όντως, πολύ μεγάλο κύκλωμα με τζίρο στα 7 εκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Είναι πολλά τα λεφτά περί κλίμου.
1: Βέβαια.
0: Και η ζημιά εκτιμάται που έχουν υποστεί οι νόμιμοι πάροχοι, οι πλατφόρμες, οι γνωστές δηλαδή, ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια. Οπότε μιλούμε για κακουργήματα ολκής. Δεν μιλούμε για κάτι απλό, δηλαδή, μια εξυπνάδα που πήγαν να κάνουν κάποιοι, έτσι.
1: Και είναι πολύ βασικό το πώς έγινε η όλη διαδικασία, πώς έχει δεθεί η υπόθεση. Ελπίζουμε να φανεί γρήγορα και να...
0: Από εδώ, από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος του Ηρακλείου, η υπόθεση, από εδώ ξεκίνησε το ξύλωμα, το ξαναλέμε, και επεκτάθηκε η έρευνα στις άλλες περιοχές.
1: Και εκεί θα γίνει και η όλη η ανακριτική διαδικασία επίσης παράλληλα.
0: Γι' αυτό και η ανακριτική διαδικασία και η δίκη.
1: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά περί κλίμακα.
1: Προχωράμε.
0: Έχουμε και άλλες έρευνες να κάνουμε σήμερα.
1: Ναι, ξεκινά και ακολουθάμε εμείς.
0: Ξεκινά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Το νου σας εκεί πέρα, το νου σας το Κυριακό.
1: Έρχεται.
0: Ξέρεις γιατί λέω.
1: Ξέρω απόλυτα. Έρχεται. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο και στους ακροατές μας στο Ηράκλειο και στην ομάδα εκεί.
0: Καλημέρα.

Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν. Αμέν.

Λοιπόν, και παράλληλα έχουμε και μία διαμαρτυρία πλην αυτής που είπαμε στο Ηράκλειο. Έχουμε αυτή την ώρα και στην περιοχή του Ξυλόσκαλου αλλά και στην Αγιαρουμέλη. Εκεί τώρα κάτοικοι των δύο περιοχών, του Ομαλού και της Αγιαρουμέλης και δραστηριοποιούμενοι φυσικά, έχουν ξεκινήσει μία παράσταση διαμαρτυρίας, έτσι έναν αγώνα, γιατί όπως λένε το φαράγγι της Αμαριάς έχει κλείσει αρκετές φορές αλλεπάλληλα κάποιες μέρες μέσα στο μήνα που προηγήθηκε, χωρίς λόγο, ανετίος δηλαδή, με το πρόσχημα ότι θα έχουμε κακοκαιρία, θα έχουμε μεταβολή των καιρικών συνθηκών, είτε βροχόπτωση έντονη είτε έντονες ρηπές ανέμου, και ανταυτού όπως λένε οι ίδιοι έχουμε δει νυνεμία και κάτι ψυχάλες. Θεωρούν υπερβολική την απόφαση, τη δράση, τη δραστηριότητα του ΟΦΗΠΕΚΑ ως προς το άνοιγμα ή κλείσιμο τις μέρες στις αυτές τις επικίνδυνες του φαραγγιού. Και για σήμερα μάλιστα έχουν ανοίξει και τις πύλες εισόδου στο φαράγγι και αφήνουν τον κόσμο, τους περιπατητές, τους περιηγητές να μπαίνουν ελεύθερα, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο, ως ένδειξη, όπως λένε, διαμαρτυρίας και αυτό μαζί.

Και γενικά υπάρχει μια ένταση. Είδαμε και τον βουλευτή Χανίων, τον πρώην υπουργό, τον Παύλο Πολάκη, να δεικτικά να κινείται και να καυτηριάζει την όλη διαχείριση που γίνεται στο άνοιγμα ή κλείσιμο του Φαραγγιού. Απ' την άλλη, έχουμε αντιδράσεις και από την περιφέρεια. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας λέει ότι οι διαμαρτυρίες είναι δικαιολογημένες, αλλά αποδεικνύονται λανθασμένα τα δελτία καιρού και όχι αποφάσεις του ΦΠΚΑ. Μάλιστα, ο οργανισμός, όπως είπε, εφαρμόζει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών. Και βέβαια από τη μεριά του ο Παύλος Πολάκης είπε ότι δεν γίνεται να έχει μία πρόβλεψη θύελλας, δηλαδή με ρηπές μέχρι και 10 και 12 μποφόρ εντός του Φαραγγιού, ενώ τελικά έχει άπνοια. Καταλόγησαν ασχετοσύνη και ευθυνοφοβία στον ΟΦΠΚΑ και στους αρμόδιους, και μάλιστα διερωτήθηκε αν είναι συνειδητή η απόφαση αυτή, αν γίνεται δηλαδή ένα συνειδητό σαμποτάζ από τον ΦΠΚΑ ώστε να στρέψουν το τουριστικό ρεύμα αλλού. Σκληρές ανακοινώσεις, σκληρές δηλώσεις από τα στελέχη εν πάση περιπτώσει του πολιτικού κόσμου, την ίδια ώρα βέβαια που υπάρχει αυτή η ανησυχία από τους κατοίκους και τους δραστηριοποιούμενους, που ουσιαστικά κυρίως στην Αγία Ρουμέλη και στον Ομαλό όμως εξαρτώνται, η βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας εξαρτάται άμεσα από το Φαράγγι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί η Αγία Ρουμέλη, υπενθυμίζω για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η κατάληξη, η νότια κατάληξη του Φαραγγιού, και πηγαίνεις μόνο με βάρκα αν δεν διασχίσεις το Φαράγγι. Άρα μόνο εν πλώ μπορούν να επισκεφθούν, και άρα όλη η δραστηριότητα της περιοχής επηρεάζεται άμεσα. Πιο άμεσα δεν υπάρχει.

Και έχουμε και 20η μέρα την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Χθες, όπως είπαμε, υπήρξε έντονη κινητοποίηση, σηκώθηκαν ντρόουν, έγινε σάρρος της περιοχής σε συνεργασία και με πυροσβεστικές δυνάμεις, με την 3η ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο. Έκαναν ένα χτένισμα πρώτο, ένα επιπλέον χτένισμα και σάρρωση της περιοχής και από αέρος και από ξηράς της ευρύτερης περιοχής που φαίνεται να ήταν οι τελευταίες κινήσεις καταγεγραμμένες της 45χρονης. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται κανονικότατα. Βέβαια, σήμερα οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επιτόπιες έρευνες κυρίως σε σπίτια και σε χώρους εσωτερικούς σε κάποια σημεία. Εξονυχιστική θα είναι η έλεγχη, ενώ από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, των έμπειρων αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, αρχίζει και απομακρύνεται το σενάριο το να έχει φύγει οικειοθελώς η 45χρονη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται εντελώς, αλλά μάλλον ψάχνουν για κάτι πιο σοβαρό. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει τις τελευταίες ώρες, μετά και τις επιπλέον έρευνες που έχουν γίνει, και αναμένουμε. Τηρούμε μια στάση αναμονής όλοι και προσεκτική στάση, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να δημοσιεύει ό,τι θέλει, αλλά θέλει και λίγο παραπάνω προσοχή και για τους οικείους και για την οικογένεια, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία εκεί την τοπική στο Βαρύπετρο. Και περιμένουν πολύ σχολαστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τα αποτελέσματα των ερευνών των αρχών, τα οποία γίνονται πραγματικά επισταμμένως και σε πάρα πολλά πεδία. Αναζητώνται και κάποια άτομα, ακόμα προσαγωγές ή συλλήψεις δεν έχουν γίνει σχετικά με κάτι. Ωστόσο, υπάρχει ένας στενός κύκλος ερευνών που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ώρες και με λίγη υπομονή ενδεχομένως να έχουμε νεότερα και εντός των επόμενων ημερών.

Και χθες είχαμε την προσφυγή, ουσιαστικά την άφηξη στην εισαγγελία Χανίων των τεσσάρων αστυνομικών, των ΤΑΕ Σούδας, που κατηγορούνται για το θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη. Έχουν ασκηθεί από το 2024 διώξεις σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το συμβάν ελέγχου του θανόντος έγινε κατά τη διάρκεια του 2023 και οι διώξεις έγιναν ένα χρόνο αργότερα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους σε ανακριτική εισαγγελέα, με περιοριστικούς όρους αυτούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και οικονομική εγγύηση 20.000 ευρώ για τους δύο και 5.000 ευρώ για τους άλλους δύο, όπου φέρεται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Είναι μια υπόθεση, η αλήθεια είναι ότι έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δεν είχε λάβει τη δημοσιότητα ή την προσοχή που έπρεπε, διότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα όμως, με την νέα αυτή τροπή που παίρνει υπόθεση, θα πάμε στην τακτική δικάσιμο, προφανώς, για να εξεταστεί το μέγεθος της εμπλοκής ή το αν ευσταθεί κατηγορία, με πάση περιπτώσει. Και μάλιστα θα έχουμε και τις επόμενες μέρες αναλυτικότερο ρεπορτάζ, διότι και η συνάδελφος Κατερίνα Υπολίζου το πρωί έχει το δικό της ρεπορτάζ για τις συγκεκριμένες υποθέσεις και θα έχουμε να λένε και να μαθαίνουμε διάφορα για αυτή την υπόθεση, την δύσκολη, η αλήθεια είναι. Ενώ χθες παράλληλα επίσης είχαμε και μια πολύ σημαντική στιγμή για τον υδροφόρο ορίζοντας την περιοχή την ευρύτερη του Ομαλού και του Οροπεδίου εκεί, κοντά στη Σαμαριά, κοντά στο Φαράγγι που λέγαμε και πριν, υπογράφει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ως προς την διαχείριση πια, την λειτουργία, τις αρμοδιότητες διοίκησης και συντήρησης του έργου της λιμνοδεξαμενής στον Ομαλό και του οικίου τοπικού συστήματος άρδευσης, εκεί όπου το έργο αυτό πλέον διαθέτει χωρητικότητα 5,5 εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών, 550.000 δηλαδή κυβικά, μέτρα τα οποία έχουν αρχίσει και μπαίνουν μέσα στη λιμνοδεξαμενή και θα είναι πολύ σημαντική η λειτουργία της για την ευρύτερη περιοχή και για την τοπική παραγωγή, που είναι πολύ σπουδαία στα σημεία αυτά. Το έργο ουσιαστικά εγκρίθηκε με την παραλαβή, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίθηκε στα τέλη του 2024 και πλέον έχουμε επίσημα τον ΟΑΚ, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, να διαχειρίζεται και αυτό το σημαντικό έργο ίδρευσης και άρδευσης βασικά για την περιοχή, την ευρύτερη.

Και θα κλείσουμε μουσικά. Αποκλειστικά μουσικά αυτή τη βδομάδα. Θα πάμε σε ρί μέχρι και τις 11, όπου θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για το δελτίο ειδήσεων. Με μουσική, αφού πρώτα βέβαια υπενθυμίσω ότι την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε αυτή τη σπουδαία, την πολύ σπουδαία συναυλία, την πολύ μεγάλη συναυλία, την αγκαλιά, τη μια αγκαλιά για το Μάνο. Για το Μάνο, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη και χρειάζεται συνδρομή όλων μας. Με σπουδαίους καλλιτέχνες η συναυλία αυτή, η αγκαλιά για το Μάνο. Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον Δήμο Αναστασιάδη, τον Ανδρέα Μανουλαράκη, τον Μάνο Μαλαξιανάκη και την Κασιανή Λιψάκη. Θα έχουμε και την Τζέι που θα ανοίξουν τη βραδιά. Θα υπάρχει αυτό το αντίτιμο των 20 ευρώ που είναι το κάθε εισιτήριο στην απευθείας ουσιαστικά υπαγωγή του στον κουμπαρά τον μεγάλο που θα χρειαστεί ο Μάνος για τις θεραπείες του στην Αμερική. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε φιλανθρωπικά, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι συντελεστές αυτής της μεγάλης συναυλίας. Να πω ότι την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβουν οι Γόγα Ελδονάκη και ο Κυριάκος Καψής. Και βέβαια αυτή η κοινή πρωτοβουλία Δήμου Χανίων, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και διάφορων άλλων φορέων στην πόλη γίνεται για να εκφράσουμε όλοι μαζί την αλληλεγγύη μας. Γιατί αυτές τις στιγμές, όταν ένας άνθρωπος μας έχει ανάγκη, πρέπει να δείχνουμε έμπρακτα ότι είμαστε εκεί. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον που μπορεί να βρεθεί ο καθένας μας. Έτσι πάμε. Μην ξεχάσετε να παραλάβετε εισιτήριά σας μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό από διάφορα σημεία. Από το κιόσκι του Δήμου Χανίων στην πλατεία 1866, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, από τον Αλικιανό Σούπερ Μάρκετ Μαρκουλάκης, από την Αγία Μπικαφετέρια στο Καπάκι και από το Κολυμπάρι, το γραφείο Ταξίμα Λακώνης. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ηλεκτρονική προπόληση στο ticketmaster.gr. Αν γράψετε μια αγκαλιά για το Μάνο, βγαίνει γρήγορα, κλείνετε εισιτήρια. Και εκεί, μετά τις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας, θα είμαστε όλοι μαζί στην φοβερή στιγμή για την πόλη, γιατί εκεί θα δείξουμε όλοι μαζί την έμπρακτη αλληλεγγύη μας, ότι είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και θα δώσουμε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά στο Μάνο. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα και πάλι εδώ μαζί, οι Ερτζιανοί θα είναι κοντά σας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια, κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Ο κ. Φλωρίδη σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο RT News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την ίσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Airkings Radio. Η ώρα είναι 11 και 10. Πάμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Βασίλειος Γεωργάτος μας λέει: καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Την προηγούμενη εβδομάδα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έγινε μια ημερίδα με θέμα μικρά νησιά του Ιωνίου που έχει να κάνει με την πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής. Και θα ήθελα να πούμε δύο λόγια. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια όμως, εντάξει, έγινε μια. Και τι αποφασίστηκε, πού καταλήξαμε.

Καλημέρα στον κύριο Πέτρο το Ηράκλειο. Μας δει εδώ, φτιάχνει μια δικιά του μουσική λίστα. Αλλά νομίζω αρκετά από αυτά τα βάζεις πάρα πολύ συχνά, Ήρα, κύριε Πέτρο. Ο κύριος Σέβης κάνει ένα λογοπαίχνιο. Viper λέει είναι η οχιά. Είναι και η εφαρμογή μηνυμάτων. Ελπίζω να μην σας στείλει μήνυμα με οχιά.

Ο κύριος Νίκος, πρώτα απ' όλα λέει ο μουσικός παραγωγός είναι και έχει βάλει γελάκια. Φαντάζομαι ότι εννοείται καλός. Την Ήρα. Και εδώ μια κριτική για τον κύριο την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα. Κύριος Καναγιάννης, προτείνω λέει να πάνε μερικοί ταξίδια να ψυχεί στο Ιράν και να φέρουν στη γυναίκα ή στην αδερφή τους μια μπούρκα. Δεν φοράνε μπούργκε στο Ιράν, συγγνώμη, παρά μόνο σε πολύ λίγες περιοχές που είναι το κέντρο της σιτικής θρησκείας. Για τα διπλώματα, λέει ο κύριος Ανδρέας, το θέμα είναι η παράβαση που κάνει. Σε μένα τα πήραν 7 μέρες, γιατί ενώ οδηγούσα, πάτησα τη διπλή γραμμή. Απλά την πάτησα. Λέει, έτυχε να είναι ένα περιπολικό, με σταμάτησε, άνοιξε το βιβλιαράκι, μου έδειξε τον καινούριο κώδικα, μου έβαλε 25 ευρώ πρόστιμα και το δίπλωμα για 7 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι τα 7 ημέρα τα ακούω. Δηλαδή, okay. Για να συμμορφωθείς, για να καταλάβεις τις συνέπειες του να μην εφαρμόζεις τον κώδικα για κάποιες παρανομίες που δεν έχουν να κάνουν με αλκοόλ, με κόκκινο φανάρι, με διαβάσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ναι, για τα υπόλοιπα θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, 4-5 εργάσιμες, να πάρουμε το μάθημά μας, να συμμορφωθούμε. Αλλά πέφτουν τα δίμηνα σύννεφο. Ο κύριος Μαρίνος, Λέζος λέει σήμερα και έχει ένα, αυτά τα παλέτα ντάτσον είναι, τίγκα στο ψάρι. Τι ψάρι, πολύ ίδια μου φαίνονται όμως, από το ευθεοτροφείο και κάνει την ψαρά.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Βλασόπουλο, είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Τι κάνετε, κύριε Βλασόπουλε?
1: Καλή σας μέρα. Επιτρέψτε μου μια διόρθωση στο θεσμικό μου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, για τη σωστή.
0: Για να μην στεναχωρηθεί ο πρόεδρος. Ωραία.
1: Δεν επιβάλλεται. Αυτή είναι η ιδιότητά μου αυτή τη στιγμή.
0: Η απογραφή, κύριε Βλασόπουλε, λήγει στις 30 του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν, ας πούμε σε όσους δεν το έχουν κάνει, ότι αφορά τους πάντες, έτσι, και σε μεζονετούλα να μένεις και όπου κι αν είσαι, πρέπει να δηλωθεί το ασανσέρ. Σωστό, να μπει στο Μητρό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι δύσκολη η διαδικασία.
1: Όχι, επιτρέψτε μου πριν πάμε σε αυτό να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα και να διαψεύσω και ένα σημερινό δημοσίευμα. Καταρχήν, δεν υπάρχει θέμα παράτασης μετά από 11 μήνες δυνατότητας απογραφής του ανελκυστήρα. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται μία σύγχυση, δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ένα θέμα είναι η απογραφή που λήγει πράγματι 30 Ιουνίου και μετά θα ξεκινήσουν διοικητικές κυρώσεις από την νέο συσταθήσα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας και ελέγχου αγοράς, και το άλλο θέμα ανεξάρτητο είναι η αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων που προβλέπεται από το 2008 και έχει ανασταλεί καταληκτική ημερομηνία για την αναβάθμιση, την πιστοποίηση και καταχώρηση. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Μην τα συγχαίουμε. Ωραία. Και μην βάζουμε
0: το
1: ότι
0: θέμα
1: το ένα
0: αυτή τη στιγμή,
1: με το άλλο συνδέεται.
0: Κύριε Βλασόπουλο.
1: Ναι.
0: Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν στο Μητρό. Είναι δύσκολο να δηλωθεί ένα ασανσέρ στο Μητρό?
1: Είναι ένα δίλεπτο, μία δίλεπτη, τρίλεπτη το πολύ διαδικασία με τέσσερα υποχρεωτικά σημεία που δηλώνουμε την οδός, τον αριθμό, τη στάση του κτηρίου
0: ορόφους, ναι.
1: Και τον υπεύθυνο, συντηρητή.
0: Έχει κόστος?
1: Τίποτε άλλο. Καθόλου, είναι εντελώς δωρεάν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου που λέει Μητρό Ανελκυστήρων .gov.
0: Στις πολυκατοικίες ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τη δήλωση?
1: Προφανώς αν έχουν κάποιο εκπρόσωπο. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι ο διαχειριστής.
0: Στους ιδιώτες, ο ιδιοκτήτης.
1: Ο ιδιοκτήτης, αλλά και στις πολυκατοικίες, ο οποιοσδήποτε κάτοικος ενός μιας πολυκατοικίας μπορεί να κάνει την απογραφή και ας γίνει δίπλο εγγραφή, το σύστημα θα κρατήσει τη μία και θα διαγράψει την άλλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, τελειώνει αυτό, γίνεται η καταγραφή και μετά έρχεται το άλλο που λέτε, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει ότι αν το καταγράψω θα έρχονται, θα μου λένε γιατί δεν έχεις βάλει τον τάδε μηχανισμό, γιατί δεν είσαι με την τάδε τεχνολογία, αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά στα σασέρ, και εκεί είναι ο φόβος του κόσμου στην πραγματικότητα.
1: Και αυτό λίγο να το διαψεύσω με αυτή την έννοια το ακριβού και το απρόσιτου, διότι αυτό ισχύει από το 2008, δεν είναι τωρινό. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε
0: από το 2008?
1: Την εμπειρία, η αναβάθμιση συγκεκριμένων ασφαλιστικών διατάξεων.
0: Δηλαδή,
1: όχι αντικατάσταση θαλάμου, όχι υποχρεωτική τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας για ανελκυστήρες μέχρι και το 1988, αλλά συγκεκριμένα αντικατάσταση των κλήθρων ασφάλισης απασφάλισης των θυρών, του περιοριστήρα ταχύτητος για την ελεύθερη πτώση, φωτισμό ασφαλείας εάν γίνει κάποιος εγκλωβισμός με διακοπή του ρεύματος, να υπάρχει φωτισμός μέσα στο θάλαμο, και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση να λειτουργεί και το ηχητικό σήμα, το κουδούνι, ώστε ο εγκλωβισμένος με διακοπή ρεύματος, πάλι λέω, να μπορεί να ενημερώσει.
0: Αυτά που είπατε που πρέπει να έχουν τα ασανσέρ, ένα μέσο κόστος για να εναρμονιστεί κάποιο που δεν είναι εναρμονισμένο σε ένα οίκημα, ποιο είναι? Ένα μέσο κόστος, έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά πάνω κάτω ξέρετε.
1: Σαφέστατα δεν είναι ομοιόμορφα, και σαφέστατα επιτρέψτε μου να μην δώσω κόστος, διότι αν δώσω έναν αριθμό θα υπάρξει εκμετάλλευση σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ωραία. Και γι' αυτό λέμε ένα μέσο κόστος, δηλαδή λέτε από 800 μέχρι 1200, και θα καταλάβουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω να το πω, επιτρέψτε μου, επιμένω, διότι η κάθε συντηρήτρια εταιρεία έχει τα δικά της κοστολόγια που εξαρτάται από το προσωπικό, από τα λειτουργικά της έξοδα, από τα κτίρια της, ιδιόκτητα κτλ. Όλα αυτά καθορίζουν και το κόστος.
0: Κύριε Βλασόπουλε, επειδή, κοιτάξτε, την κουβέντα όμως δεν την κάνουμε για σημείες και για σας. Δεν συζητάμε ίδια, όμως μας ακούει ο κόσμος. Για να έχει ένα νόημα. Ωραία, μην πείτε ένα μέσο κόστος. Μια τάξη μεγέθους.
1: Εντάξει,
0: είναι των 200 ευρώ, είναι των 500, είναι των 1000,
1: όχι,
0: είναι των 2000.
1: Όχι,
0: είναι αυτό, χειρότερο τώρα να τα αφήσετε έτσι παρά. Εκπροσωπείτε και κάποιους ανθρώπους, δεν θα πείτε.
1: Βεβαίως, αλλά ο κάθε συνάδελφος.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρετε τι κάνετε. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο AI και θα βγάλει το κόστος στο AI.
1: Να το βγάλει, γιατί να σας πω κάτι. Επιτρέψτε με. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λοιπόν μας έκανε επίθεση. Ακόμα και τώρα που ξεκίνησαμε και είπαμε δωρεάν είναι η απογραφή, μας έκανε επίθεση με μια τρισέλιδη επιστολή. Γιατί είπαμε ότι είναι δωρεάν από το κράτος.
0: Τι σας έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού?
1: Μας είπε ότι δεν έπρεπε να πούμε το δωρεάν. Γιατί κάθε, λέει, άνθρωπος, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να πει ότι αναλαμβάνω εγώ τη διαδικασία της απογραφής και την κοστολογώ τόσα ευρώ. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν επιφυλάσσομαι σε κάθε τέτοια περίπτωση ανακοίνωσης κοστολογίων, έστω το ελάχιστο.
0: Όχι, δεν ανακοινώνουμε. Έτσι. Κοιτάξτε, θα σας το πω μια τελευταία φορά και αν δεν θέλετε το σταματάμε, πάμε παρακάτω.
1: Βεβαίως.
0: Αναφέρατε 3-4 πράγματα που αν γίνουν όλα μαζί θα κάνουν ασφαλές ένα ασανσέρ και να είναι σύγχρονο και να μην ενέχει κινδύνους για τους ιδιοκτήτες. Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα ξέρετε ότι αυτές οι δουλειές κοστίζουν από 100 μέχρι 200, από 200 μέχρι 400, από 400 μέχρι 600. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν σας λέω να μου κοστολογήσετε κάτι που δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε κανένα σανσέρ μπροστά μας. Πείτε μου τώρα.
1: Σαφέστατα. Επιτρέψτε μου να επιμένω και υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οπότε θα ήθελα λοιπόν
0: να πάρω την Επιτροπή.
1: Θα ήθελα να το ξεπεράσουμε. Δεν μας αφήνει να δίνουμε κοστολόγια. Πολύ απλά. Γιατί υπάρχει
0: η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μα δεν σας ζήτησα κοστολόγιο. Άντε πάλι.
1: Ναι, όχι, το περίπου που λέτε. Ένα πλαφόν, ένα μήνυμο. Ή από τάδε μέχρι τάδε. Μέχρι τόσο. Εντάξει.
0: Τι δεν σας αφήνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ναι, έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Τώρα αλήθεια λέτε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ασχολείται με τους συντηρητές των ασανσέρ, ας πούμε, έχουμε, τα καρτέλ στις τράπεζες σούπερ μάρκετ και ασχολείται με εσάς.
1: Ακριβώς. Ασχοληθήκανε λοιπόν με το λεγόμενο σε εισαγωγικά.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι ένα τελευταίο.
1: Μου, καρτέλ συντηρητών το 2010, το 2018 και το 2025.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε νωρίτερα ότι σε αυτά που πρέπει να έχει ένα ασανσέρ είναι ένα λαμπάκι, άμα έχουμε διακοπή ρεύματος, για να μην μείνουμε μες στο σκοτάδι. Να δουλεύει το αλάρμ για να μας ακούσουν οι άλλοι κτλ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, που το έχουν μερικά ασανσέρ, αυτό το συστηματάκι που χωρίς ρεύμα έχει τόση ενέργεια ούτως ώστε να σε πάει στον επόμενο όροφο?
1: Ναι, πολύ σωστά το θίγεται, αλλά αυτό δεν είναι στα υποχρεωτικά. Είναι στα προαιρετικά.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως είναι αυτόματος απεκλωβισμός.
1: Μόνο σε διακοπή ρεύματος.
0: Και αυτόνομος.
1: Πολύ σωστά.
0: Και
1: αυτόνομος. Πολύ σωστά, ναι, αλλά είναι στα προαιρετικά στοιχεία και δεν είναι σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, σύμφωνα και με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, σύμφωνα με την, και με την Εθνική.
0: Και είναι ακριβό αυτό, αν θέλει να το βάλει κάποιος από μόνος του?
1: Όχι, υπάρχουν διάφορα μοντέλα στην αγορά που μπορεί ο καταναλωτής να κάνει την έρευνά του και να το τοποθετήσει δίπλα στον υπάρχοντα.
0: Δηλαδή μια τάξη μεγέθους.
1: Δεν το παράγω, δεν το δίνω, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω. Στην αγορά λοιπόν, εταιρείες υπάρχουν,
0: κύριε Βλασόπουλε,
1: μπορεί ο κάθε διαχειριστής να το αναζητήσει.
0: Πώς είμαστε όσον αφορά στη συντήρηση? Βλέπετε να υπάρχει συνέπεια σε αυτό το θέμα?
1: Έχω πει πολλές φορές ότι η απογραφή με πολύ απλά λόγια θα ξεκαθαρίσει την ήρα από το σιτάρι. Το πρώτο λοιπόν είναι εξυγίαση του επαγγέλματος, το δεύτερο είναι η προστασία των καταναλωτών και το τρίτο είναι και η ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής βιοτεχνίας, διότι παρατηρούμε τελευταία αθρώες εισαγωγές και εξαρτημάτων τα οποία δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα.
0: Δεν σας ρωτήσω αυτό όμως. Είμαστε συνεπείς, είμαστε συνεπείς στη συντήρηση. Δηλαδή, εγώ που έχω μια μεζονέτα, ας πούμε, τελικά τι βλέπετε, τη συντηρώ, την αφήνω να μια φορά το χρόνο, ενώ θα πρέπει τρεις, ξέρω εγώ, είμαι εντάξει σε αυτό.
1: Πολύ σωστό το ερώτημά σας και επίκαιρο. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις μεζονέτες, οι ιδιοκτήτες στις μεζονέτες, αλλά και σε κάποια ιδιόκτητα κτίρια. Έλα να το συντηρήσεις μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο.
0: Ο νόμος τι λέει?
1: Δεν πρέπει να... Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι το κτίριο κατοικιών είναι μία φορά το μήνα και οι διπλοκατοικίες, δηλαδή οι μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες. Αν δεν απογραφούν αυτές οι ανελκυστήρες, 1η Ιουλίου η επιτροπή που προανέφερα ξεκινάει τους ελέγχους. Οι ανελκυστήρες αυτοί σε ενευθέτω χρόνο θα έρθουν στην επιφάνεια, διότι υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Υπάρχει ο Δήμος, υπάρχει η Περιφέρεια, υπάρχει η κατάσταση συντηρουμένων ανελκυστήρων, υπάρχει ΔΔΕ.
0: Κύριε Βλασόπουλε, οι πολυκατοικίες και οι πολυκατοικίες και μάλιστα κάποιες που έχουν να βάλουν πετρέλαιο άπειρα χρόνια, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν την άνεση και δεν συνδράμουν όλοι στα κοινόχρηστα. Τι γίνεται με αυτές?
1: Αυτές πρέπει να δηλώσουν τον ανελκυστήρα να συντηρείται. Εάν υπάρχει αδυναμία να συντηρηθεί, εάν υπάρχει αδυναμία να συντηρηθεί και σήμερα αυτός ο ανελκυστήρας βρίσκεται στην μερίδα ευθύνης ενός συντηρητή, ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει καταγγελία, να δηλώσει ότι το αναφέρει από το πελατολογιό του στον οικείο δήμο και ο οικείος δήμος μετά είναι υποχρεωμένος να σφραγίσει τον ανελκυστήρα.
0: Της πολυκατοικίας.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Από τη στιγμή τώρα που θα γίνει αυτό το Μητρό, που ξαφνικά θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα σανσέρ από όσα γνωρίζουμε, που είναι υποχρεωτική η συντήρησή τους κτλ., θα μπορούσε να μπει και ένα πλαφόν στη συντήρηση, ούτως ώστε. Γιατί είναι ένα παγίο έξοδο πλέον αυτό το που λέτε με το μήνα.
1: Ναι. Βεβαίως. Με το μήνα ισχύει από το 1965, δεν είναι τωρινό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τον πλαφόν το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπάρχει διατίμηση, ο κάθε συνάδελφος, η κάθε συντηρήτρια εταιρεία ανάλογα κοστολογεί την συντήρηση κάθε κτηρίου, που τα κτίρια δεν είναι όμοια, δεν είναι η κίνησή τους, η κίνηση των επιβατών ίδια, δεν είναι οι κινητήρες ίδιοι, οι εγκαταστάσεις διαφέρουν μεταξύ τους και το κοστολόγιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε κτηρίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ο αντιπρόεδρος των συντηρητών της Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, γιατί θεωρούνται βιοτέχνες, επειδή έχουν διακινούν εργαλεία ή τα παράγουν και μερικοί. Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα αυτό το ασανσέρ, έτσι.

και φωτάκι πρέπει να έχει μέσα και το κουδουνάκι να δουλεύει. Εγώ θα έλεγα και μουσική, δεν είναι τίποτα τρομερό να υπάρχει αυτό, βοηθάνε όλα αυτά, έτσι. Και καθρέφτες που είναι μόδα και σε μερικές εταιρείες να μην υπάρχουν καθρέφτες, λάθος, ο καθρέφτης βοηθάει πάρα πολύ θέματα κλειστοφοβίας. Φτιάξει και τα μαλλιά σου, Νίκο, γιατί όχι. Ο Νίκος Κλαβενίτζερ θυμίζει το ήχο, η Ήρα Παναγίου διέγει τη μουσική, η Λιούσα Μαραβελάκη με τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά την ανακοίνωση της Ματέως της μετάβασης στον τόπο των συνομιλιών του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Τη Ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Προβλήματα logistics επικαλεί το Λευκό Σίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Συνελήφθη 53χρονο στον Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, για καλώς ήρθατε και τώρα να πάμε μέχρι το Βόλο που νομίζω αυτή είναι πρωτοφανή η ιστορία που θα ακούσει το προσυνάδελφο το χρυσό στο Μοτρίμι. Ένας 34χρονος εκβίασε ένα 13χρονο και τον έβαζε να κλέβει την οικογένειά του. Χρυσόστομε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Δεν είναι μόνο αυτό το εντυπωσιακό, δηλαδή το ποσό των 370.000 ευρώ που κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 13χρονο από αρχές Μαΐου έως μέσα Ιουνίου ο 34χρονος, είναι και εντυπωσιακό με την αρνητική διάσταση ότι μαζί του έχουν ταυτοποιηθεί ως προς τη συγκεκριμένη δράση και δύο ανήλικοι, ο ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος γεννηθής το 2011, ενώ γίνεται έρευνα προκειμένου να ταυτοποιηθούν άλλα δύο ανήλικα άτομα που φέρονται τουλάχιστον
0: λοιπόν,
1: σε αυτή τη φάση.
0: Λοιπόν, πώς πήρανε από ένα πιτσιρικά 13 ετών 370.000.
1: Καταρχάς να πούμε ότι προφανώς οι φερόμενοι ως δράστες αυτής της ενέργειας ήξεραν για την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας, η οποία έχει αναπτυγμένη επιχειρηματική δράση στην περιοχή του Βόλου και της Μαγνησίας. Κατά δεύτερον, ο 13χρονος σύμφωνα με την καταγγελία φέρεται να είχε προμηθευτεί κάποια βεγγαλικά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε γενέθλιο πάρτι. Ο ένας εκ των ανηλίκων φέρεται να τον κατάφερε να τον πείσει προκειμένου να του δώσει κάποια βεγγαλικά, τα οποία σύμφωνα με την καταγγελία ανέφερε ότι στη συνέχεια τα έδωσε στον 34χρονο. Η ίδια καταγγελία αναφέρει ότι στη συνέχεια είπαν στο 13χρονο ότι ο 34χρονος είχε συλληφθεί για την κατοχή αυτών των βεγγαλικών και με το επιχείρημα ότι θα τον προστατεύσουν προκειμένου να μην μπλέξει αυτός και η οικογένειά του, αλλά και ότι χρειάζονται χρήματα για την νομική εκπροσώπηση του 34χρονου, σταδιακά όλες αυτές τις μέρες το αποσπούσαν σχεδόν καθημερινά χρήματα, με αποτέλεσμα το ποσό σύμφωνα με την καταγγελία.
0: Πώς ένας 13χρονος βρίσκει 370 χιλιάρικα.
1: Επαναλαμβάνω,
0: τα βούταγε από το ταμείο του μπαμπά. Κάπου τα έκρυβε ο μπαμπάς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και η μαμά.
1: Κάπου τα είχαν οι γονείς του, η οικογένεια, και με αποτέλεσμα να γνωρίζει προφανώς
0: και
1: πού βρισκόντουσαν αυτά.
0: Και πήγαινε στο σπίτι και έκανε αναλήψεις. Και τα έδινε. Έτσι είναι μέχρι στιγμής η ιστορία. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
1: Σύμφωνα με την καταγγελία πάντα.
0: Ναι.
1: Και τις δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Φαντάζομαι ότι πρέπει να αποδείξει και ο πατέρας πώς έχει 370.000 σπίτι κας.
1: Θα το δούμε.
0: Μπερδεμένη πολύ την ακούω την ιστορία. Θα έχει, θα έχει παραμέτρους.
1: Η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εξηγεί αυτά τα χρήματα. Δεν είναι.
0: Άρα ένα παιδάκι είναι... κάτι αγόρασε βεγγαλικά, τα έδωσε σε έναν άλλον. Αυτός του είπε ότι με συλλάβανε, θα σε καταδώσω, θα μπλέξεις εσύ, θα μπλέξεις η οικογένειά σου και δώσε μου λεφτά για τα δικαστήρια, τους δικηγόρους κτλ. Και άρχισε ο μικρός να δίνει και φτάσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και φτάσαμε να λέει η οικογένεια ότι λείπει αυτό το ποσό από το σπίτι.
1: Ακριβώς, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε ακόμα μέλλον και παραμέτρους.
1: Περιμένουμε τώρα για την άφιξη του, για τη μεταφορά του 34χρονου στα δικαστήρια. Πρέπει να δούμε αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή αν, επειδή ήταν και σταδιακή η απόσπαση των χρημάτων, αν θα δικαστεί στο πλημελίο δικείο. Περιμένουμε. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μια χαρά στο Βόλο. Ο συνάδελφος ο Χρυσός Ολοστρίμης, κυρίες και κύριοι, αυτή την καινούρια ιστορία. Έτσι. Θα δούμε αν είναι έτσι, όπως πρωτοβγαίνει στην δημοσιότητα. Αυτή είναι για την ώρα η καταγγελία και η διερεύνηση.

0: Λοιπόν, και να καλημερίσουμε τον συναδελφό μας, τον Στέλιο Βραδέλη, ο οποίος έχει βγάλει ένα ακόμη βιβλίο. Είναι το λεξικό του ποδοσφαίρου, η αργό του ποδοσφαίρου, νομίζω. Καλύτερα,
1: το λεξικό του ποδοσφαίρου με έμφαση στην κουλτούρα της εξέδρας. Για να το θέσουμε έτσι.
0: Ωραία. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, λοιπόν, καλό τάξη, το έχουμε, Στέλιο. Χαίρομαι πάρα
1: πολύ. Θα το δώσω σε Sportbook, για να πούμε και τις εκδόσεις, αν κάποιος αναζητήσει να το πάρει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι συνάδελφοι βγάζουν βιβλία. Παλιά υπήρχε μια παλιά δημοσιογραφική παράδοση ότι όσοι κάνουν ένα αντικείμενο, ξέρω εγώ, Υπουργείο Συγκοινωνιών, να κάνουν μια έρευνα, μια μεγάλη μελέτη και να βγάλουν ένα βιβλίο για όλα αυτά που, για την έρευνά τους. Ήταν μια μεγάλη παράδοση παλιά. Που ναι, χαίρομαι πάρα πολύ να συνεχίσετε, γιατί μας κάνει και να εντρυφούμε στο αντικείμενό μας. Λοιπόν, για πες τώρα, το λεξικό του ποδοσφαίρου, τι να φαντάζεται κανείς?
1: Και το λεξικό του ποδοσφαίρου έχει όλα αυτά που μπορείς να ακούσεις στην κερκίδα. Έχει τα political correct, ας πούμε, τους θεσμικούς όρους, ας το περιγράψουμε, τι είναι το offside, το corner, το out κτλ. Αυτά είναι κάποιες λίγες λέξεις, 40-50 λέξεις. Εγώ μάλιστα περισσότερες από 1000 λέξεις. Είναι εκφράσεις, συν παρατσούκλια ποδοσφαιριστών, συν παρατσούκλια ομάδων, συν το κυπριακό λεξικό της κερκίδας. Και βγαίνει ένας απίστευτος πλούτος εκφράσεων και λέξεων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγράψουμε μια ποδοσφαιρική ενέργεια, είτε ως το παδί, είτε στη συνέχεια ως σχολιαστές. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερα από 30 είδη φαγητών που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την άποψή μας για ένα παιχνίδι.
0: Όπως
1: θα πω τώρα, αυγά ή πουλιά, δηλαδή μπήκανε γκολ ή δεν μπήκανε.
0: Και τα πουλιά τι είναι? Το δεν μπήκανε.
1: Το δεν μπήκανε. Ενώ το αυγά είναι το σκορ. Ο διαιτητής τους έδωσε όλα τα κουκούτσια. Που σημαίνει ότι ο διαιτητής έδωσε όλα αυτά τα σφυρίγματα, τα οποία δεν ήταν το έγκλημα, που είναι μια άλλη επίσης έκφραση, έκανε έγκλημα ή μας έσφαξε. Τα κουκούτσια είναι αυτά τα σφυρίγματα που θα πάρει τα φάουλ. Ή κουκούτσια ή σπόρια. Τους έδωσε τα σπόρια.
0: Γιατί με το που είπες κουκούτσια, εδώ ο συνάδελφος ο Νίκος Ψωμιάδης σε διόρθωσε αμέσως, ο ηχολήπτης, και είπε εμείς, οι Ολυμπιακοί εννοεί, τα λέμε σπόρια.
1: Ναι, γι' αυτό λέω κουκούτσια ή σπόρια. Είδες τον πρόλαβα.
0: Τι δεδομένα για τους Ολυμπιακούς.
1: Θα πει ο άλλος τι ήταν το αποτέλεσμα, και φταίδες. Και φταίδες λόγω του στρογγυλού σχήματος το 0-0. Σε άλλη παραλλαγή είναι ότι ήρθε κουλούρια.
0: Κουλούρια. Το κουλούρια νομίζω ήταν πιο. Οι παλιοί το λέγανε πιο πολύ.
1: Ναι, εντάξει. Να πάει καλά η χρονιά και να σηκώσουμε το κατσαρολικό. Το κατσαρολικό μπορεί να είναι από ότι είναι κούπα του Μουντιάλ, του Champions League, μέχρι το. Ξέρεις, το κύπελο. Το κύπελο σε τοπική ΕΠΣ.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Θα πούμε και άλλα τέτοια, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλουν και ο ακρατός να στείλουν μερικά από τις αναμνήσεις τους. Γιατί αυτά τα μαθαίνεις στο πεδίο, έτσι.
1: Αυτά τα μαθαίνεις όλο στο πεδίο. Τα ζώα, ας πούμε, είναι μεγάλη. Είμαστε ένας λαός που πραγματικά είμαστε φιλόζωος. Αποδεικνύεται και από την εξέδρα. Έχει πάνω από 40 ζώα.
0: Άντε ρε κουνάβι και τέτοια. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά φυσικά και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι εκεί που υπάρχει ο πολύ μεγάλος πλούτος και το απολαυστικό είναι στις πιο μικρές κατηγορίες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα συνοικιακά είναι που το απολαμβάνεις.
0: Γιατί στην επαρχία, ας πούμε, αυτό λέω μικρές κατηγορίες.
1: Στα ντέρμπι, ξέρεις, είναι βομολογίες δεν έχω βάλει μέσα και υπάρχει όλη αυτή εδώ πέρα η ένταση βαβούρα. Όταν θα πας, εγώ θα σου πω, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην έχει τόσο έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, μερικές από τις καλύτερες ατάκες έχω ακούσει στη Νέα Σμύρνη ή στη Ριζούπολη, που είναι παραδοσιακοί φίλαθλοι, αγαπάνε την ομάδα, πέρα από την επαρχία που ακούς εκπληκτικά πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Δηλαδή, να είσαι τώρα στη Λάρισα και ακούς πω πλίτς έκανε. Και λες, τι είναι το πλήττη τώρα, α πούμε. Ξέρεις, η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του παπουτσιού και έφυγε. Ή ακούς την ατάκα, μία από αυτές που μου έχουν μείνει από τα γήπεδα, σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, γυρίζει, φωνάζει ο ένας, να γυρίσει σπίτι και να βρει τις παντόφλες σου ζεστές και συμπληρώνει ο διπλανός του. Και βρεγμένες. Δηλαδή, με τη λογική ότι ο διαιτητής όση ώρα διαιτητεύει, κάποιος άλλος βρίσκεται στο σπίτι, φοράει και τις παντόφλες, έχει κάνει και πάνιο, α πούμε. Αλλά σαν εκφράσεις υπάρχει τεράστιος πλούτος και ο συνδυασμός.
0: Νομίζω στα μικρά, στα τοπικά είναι και πιο αυθόρμητα και υπάρχει πάντα αυτός ο γραφικός, που, ο παραγωγός που όλη τη δεν σταματάει ποτέ. Παράγει χαβαλέ, ας πούμε.
1: Ναι, που γουστάρεις, δηλαδή, ειδικά αν το παιχνίδι δεν είναι ζωή ή θανάτου, να πέσει η ομάδα σου κτλ. Και είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας στο γήπεδο. Πολλοί πηγαίνουν και βγάζουν τα αποθυμένα τους, αλλά και συνήθως αυτοί βρίζουν, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζουν για να πετάξουν την ατάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ πραγματικά θα ήθελα να συναντήσω τον τύπο που σκέφτηκε να ονομάσει την τρίπλα σακούλα. Τη σακούλα του σκάσε. Ξέρεις, άμα το ακούσε.
0: Ναι, ότι τον ζάλισε και κάνει με το. Εντάξει. Δεν το λέγατε στην Τονιά, μοιράει σακούλες.
1: Ναι, λέω, ο τύπος που σκέφτηκε να κάνει αυτή τη μεταφορά ή τι ποδιά έσκασε ο υδραυλικός.
0: Ναι, κάτω από τα
1: πόδια. Ο υδραυλικός είναι ο παίκτης ο οποίος είναι πολύ φαντεζή.
0: Ο Παλαδόρος.
1: Ναι, ή μας βγήκε πολύ τι τίκα.
0: Εμείς είχαμε στη γειτονιά έναν, αυτόν τον Παλαδόρο που λέμε, που έκανε τέτοια, έκανε και αυτό το... που τη διπλώνεις από πίσω και την περνά, με τα πόδια και την περνάς από πάνω. Ναι. Και το λέγαμε ανώτερο.
1: Ο ανώτερος.
0: Το οποίο του έμεινε τελείως. Δηλαδή, αν πει κάποιος το όνομά του σήμερα, δεν θα καταλάβουν για ποιο μιλάς. Πρέπει να πει τι κάνει ο ανώτερος. Για να συνεννοηθούμε.
1: Δεκαετία 60, 70, 80, ο αθλητικός τύπος έδινε παρατσούκλια στους παίκτες και όχι μόνο στους παίκτες των μεγάλων ομάδων. Έδινε παρατσούκλια σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη, ακόμα και συνοικιακή. Είχαν τα ονόματα, το Τάγκο, ο Κόκορας, ο Πετινός. Τώρα σε εμάς, επειδή υπάρχει τη μεγάλη...
0: Μη φέρεις από το ακουστικό, ναι.
1: Και μεγάλη γκάμα. Είμαστε και του πολιτισμού, δηλαδή Νουρέγεφ, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Είμαστε και της ιστορίας.
0: Νουρέγεφ ήταν ο Πετρόπουλος, στον Απόλλωνα Πατρών.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο ήταν ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Και λόγω καταγωγής,
0: ναι,
1: ότι
0: ήταν
1: από την Σοβιετική Ένωση. Ο Ανδρέας Μουράτης ήταν το Μιζούρι.
0: Το Μιζούρι ήταν αεροπλανοφόρο, έτσι.
1: Ναι, και τότε δούλευε στην αυτοεπισκευαστική ο Μουράτης και είχε έρθει το Μιζούρι με τον έκτο στόλο. Και επειδή είχε πάει για κάποιες επισκευές του, ήταν και πολύ δυναμικός. Αλλά όλοι σχεδόν οι παίκτες μέχρι τη δεκαετία του 90 είχαν ένα παρατσούκλι. Μετά άρχισαν λίγο να βγάλαμε ο Μαραντόνα των φτωχών, ο Μαραντόνα της Ελλάδας, μέχρι που εξαντλήθηκαν και βγάλαμε ο Τζόρτζεβιτς της Ρούμελης, για να περιγράψουμε το Σοηλέδη.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι, λέω εγώ τώρα, δεν έχω κάνει και κανένα διδακτορικό, ότι μιλάς και για εποχές που οι άνθρωποι έρχονταν από τα χωριά και οι ποδοσφαιριστές και οι θέατες. Και στα χωριά το σύστημα δούλευε με παρατσούκλια.
1: Ναι,
0: οπότε το μεταφέρανε με πολύ φυσικό, αυθόρμητο και ανώθευτο τρόπο σε αυτή την κοινότητα που είναι η ποδοσφαιρική κοινότητα των φιλάθλων. Και οι δημοσιογράφοι το ίδιο ήταν. Παιδιά την επαρχία που ήρθαν στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Και θέλανε με κάποιο τρόπο να ανεβάσουν τον ήρωα. Δηλαδή, ο Γιώργος Κούδας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Στη
1: Μακεδονία, πάω, κολλάει ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπήρχαν. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ο Εντμούντο λεγόταν το ζώο, δεν ήταν και πολύ τιμητικό.
0: Ναι.
1: Για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ο Χέλκη Σίγουρσον, ο Καρχαρίας, οτιδήποτε ερχόταν από Ισλανδία ή γενικώς στις Σκανδιναβικές,
0: ήταν
1: οι ψαράδες.
0: Θυμάμαι και κανένα δύο, τώρα δεν θα πω τα ονόματά τους, Έλληνες στον Παναθηναϊκό, ο Ξυλοκόπος.
1: Ναι, ο Ξυλοκόπος.
0: Διότι είναι το γνωστό, ο παίκτης ή η μπάλα.
1: Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε δίδυμο Νίτζα και Κόναν.
0: Α, ο Νίτζα ήταν ο Καλετζάκης.
1: Ναι, και Κόναν ήταν ο Θανάσης ο
0: Κολτσιδάκης.
1: Δηλαδή τώρα φαντάσου ο τύπος που θα ακούσει ο Νίτζα δίνει στον Κόναν την μπάλα, έχει φανταστεί ότι έχει το Χόλιγουντ και έχει στήσει οι παραγωγικές και το βουνό.
0: Το οποίο θέλω να σου πω ότι τους αδικούσε και τους δύο, γιατί ήταν αρκετά τεχνίτες, αλλά είχε επικρατήσει επειδή όντως ήταν.
1: Έχει το μακρύ μαλλί ο Θανάσης ο Κολτσιδάκης.
0: Και ο
1: Καλτζάκης. Ναι, και ο Καλτζάκης είχε και κινήσεις λίγο έτσι πιο προχωρημένες, ας το πούμε, για την εποχή. Οπότε, μέσα από... Έχει γίνει μια τέτοιου είδους καταγραφή. Τι λέξεις χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε, για να ζήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί σου λέω η εξέδρα έχει τη δική της κουλτούρα, το δικό της πολιτισμό. Μπορεί να ακούσεις ο παίκτης, ας πούμε, ο Πετινός είναι ο παίκτης ο οποίος έχει στήσει το παιχνίδι της ομάδας του, αλλά για να μην εκτεθεί, πάει στο ημίχρονο και κάνει όλη τη φασαρία. Ρε παιδιά, θα χάσουμε κτλ. Τώρα από χαρακτηρισμούς, αφού είναι και ο Ψωμιάδης εκεί πέρα, να θυμίσω την κόμπρα του Εκουαδόρ που είχε έρθει. Το Ζαρκάδι, Ζαρκάδια μας έχουν έρθει πάρα πολλά. Το Ελάφι της Αφρικής ήταν.
0: Χαρακτηρισμοί για ποδοσφαιριστές, έτσι, για μεταγραφές.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, ο Αστακός. Ο Αστακός είναι ο πρόεδρος.
0: Που δεν πληρώνει, εντάξει. Okay.
1: Όχι, που πληρώνει, μάλλον επιδεικνύει ότι έχει πολλά πεντάρια από το πορτοκαλί το χρήμα. Η ερώτηση λέει τον παικτό είναι: θα έρθει σήμερα ο Αστακός?
0: Α, σε αντίθεση με τα Καβούρια, εντάξει. Ναι, okay. Ναι, ο Καβούριας δεν πληρώνει.
1: Ο Καβούριας είναι τέτοιο. Όπως, ας πούμε, ο Μπιφτεκάς είναι αυτός που θέλει να τα έχει καλά και με όλους.
0: Και από εδώ και από εκεί που το χειρίζει.
1: Και από εδώ και από εκεί. Ο Σκύλος είναι αυτός που θα τρέξει πάρα πολύ. Το Πουλί, πέρα ότι ήταν παρατσούκλι, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες θεματοφύλακες, Τάκη Οικονομόπουλου. Το Πουλί σήμερα σημαίνει ότι ο παίκτης ο οποίος πληρώνει για να βρεθεί στην ομάδα. Πόσα πουλιά μας έφεραν φέτος στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Για λοιπόν, εντάξει,
0: νομίζω ότι έχει συλλέξει και αυτά τα οποία είναι και αποδεκτά, είναι θεμητά, δεν είναι ύβρις, δεν είναι προσβλητικά με κάποιες εξαιρέσεις.
1: Όχι, δεν έχει καμία, δεν υπάρχει μέσα καμία βρεσιά. Ακόμα και οι εκφράσεις είναι όλες, ας πούμε, οι political correct, ότι μεταξύ παικτών συζήτηση. Αυτός δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Τι σημαίνει σκούπα στα μπουζούκια? Ξέρεις, επειδή η σκούπα παίρνει τα γαρίφαλα, είναι παντή. Ή όχι τόσο επιτηδευμένη, αλλά τα αδειάζει. Αυτός ο τύπος είναι τόσο άχαρος που ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα του φύγουν τα μισά γαρίφαλα πάνω στην πίστα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να κόψει ούτε τα νύχια του.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ προτιμάω ακόμα και τους παλιούς δημοσιογράφους που τα χρησιμοποιούσαν αυτά παρά το καινούριο σύστημα που έχουμε βάζουμε συνέχεια ξένες λέξεις μέσα στην περιγραφή παιχνιδιών, ας πούμε, κτλ. Και ένας που δεν ξέρει κιόλας δεν μπορεί να το παρακολουθήσει το τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπαίνουν όλες αυτές εδώ πέρα οι καινούργιες έννοιες, αλλά νομίζω ότι η ψυχή του φιλάθλου
0: θα
1: γελάσει όταν θα πάει.
0: Να σου πω μια φράση να βάλεις τώρα καινούργια, την άκουσα φέτος στο γήπεδο, σε μπάσκετ. Ξέρεις, έχει πλάκα στο μπάσκετ που έρχονται συνέχεια ξένες ορολογίες. Συνέχεια. Ναι. Και στην εξέδρα πρέπει να άκουσα 50 φορές από έναν τύπο. Μόνο εγώ το βλέπω. Κάτι του την είχε δώσει με το μύτο. Τον ήθελε αλλαγή. Και να μην μπορεί να ερεμήσει με τίποτα. Και να γυρίζει απελπισμένο και μόνο εγώ το βλέπω. Και ξανά και δώσ' το. Και να μην το παντάει κανένα.
1: Επίσης να πούμε ότι η πιο αδικημένη θέση όσον αφορά τις εκφράσεις είναι ο τερματοφύλακας για κάποιο λόγο. Γιατί ξέρεις, είναι η τελική γραμμή. Οπότε αν περάσει από αυτόν, μπαίνει μέσα. Οπότε ακούει από το έχει βούτυρο στα χέρια. Δεν πιάνει πολύ βαλσαμωμένο.
0: Αυτό το πολύ βαλσαμωμένο είναι το πιο διαδεδομένο νομίζω.
1: Δεν πιάνει ούτε κουβέρτα, δεν πιάνει ούτε ψυγείο. Έχει. Ο τύπος, ο μπαλαδόρος που έλεγε ο ανώτερος, θέλει 10 μπάλες για την πάρτη του. Η έξοδος του Μεσολογγίου.
0: Ναι, για τους τερματοφύλακες είναι αυτό.
1: Ναι, το έπνιξε.
0: Όπως και για την άμυνα μπροστά, τύπου ασένα αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός φέτος, για αεράμυνα.
1: Ναι, ή το έστεισε λεωφορείο. Επίσης έχουμε καλή σχέση με τα στρατιωτικά. Δηλαδή η αεράμυνα, αλλά υπάρχει και η αεροπορία. Όταν πάνε για το κόρνερ που λένε. Η αεροπορία.
0: Α, υψηλή, που ανεβαίνουν υψηλή.
1: Που ανεβαίνουν υψηλή. Υπάρχει το πυροβολικό. Όπου είναι συνήθως ο striker που θα βάλει τα γκολ. Έχουμε μέσα και ασθένειες αρκετές που χρησιμοποιούμε. Πολύ φρούτο, πολύ ζώο. Τώρα το βιβλίο έχει δομηθεί έτσι ώστε να είναι και για μοιημένους και για αμύητους. Δηλαδή ο αμύητος θα βρει σίγουρα πολλές λέξεις, εκφράσεις για να μπορεί να συμμετέχει σε μια συζήτηση ή να πει κάτι να σε εκπλήξει. Και ο μοιημένος σίγουρα θα θυμηθεί ακόμα και φράσεις που μπορεί να τις ακούει πριν από 10 χρόνια στο γήπεδο, ή δεν τις ακούει τόσο συχνά γιατί πηγαίνει μόνο στα ντέρμπι που κυριαρχούν οι βομολογίες και τα ακραία συστήματα.
0: Η καλύτερη πηγή βέβαια είναι η πιο άρρωστη από όλους, αυτοί που αγοράζουν τα διαρκείας. Και επειδή συνήθως γύρω από τα διαρκείας γίνεται μια υποκοινότητα της κοινότητας και αυτοί παράγουν συνέχεια. Πάντα υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι δεν σταματάνε με τίποτα να μιλάνε και όλη την ώρα να κατεβάζουν αυτά τα ανεκδοτολογικού τύπου, ας πούμε.
1: Ναι, πως
0: ξέρεις, έχω γνωστό, που λόγω της δουλειάς του μετατέθηκε από την Αθήνα και αγόραζε διαρκείας 7 χρόνια και να είχε πάει μια φορά.
1: Μόνο και μόνο για να συμμετέχει στις κοινότητες. Είναι μια ωραία.
0: Ήταν το ετήσιο, δεν το συζητούσε. Έπρεπε να πάρει το διαρκές. Αυτά τα πιο πρόσιτα, έτσι. Δεν είναι πλούσιο άνθρωπο. Ναι. Αλλά τελείωσε. Αυτό ήταν αντιπραγμάτευτο έξοδο.
1: Γιατί συμμετέχει. Πρόσεχε, Δημήτρη, τα πάντα στη ζωή μπορεί να τα αλλάξει. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η ομάδα, κόμμα αλλάζει. Σύντροφο αλλάζει. Σπίτι, πόλη, χώρα κτλ. Αν έχει δηλώσει ότι είσαι Παναθηναϊκό, δεν μπορεί κάποια μέρα ξαφνικά να πει: γεια σα, έγινε Ολυμπιακό. Δηλαδή, νομίζω ότι όλο το άλλο θα σου το συγχωρέσει η παρέα. Τη μεταστροφή σου την οπαδική δεν θα σου το συγχωρέσει ποτέ κανένα.
0: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα συγχώρεση ή όχι, είναι ψυχολόγο.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια από τις ιδιάζουσες καταστάσεις και για πολλοί κόσμο έχει.
0: Όπως στον αθλητισμό υπάρχει ο ετεροπροσδιορισμός. Δηλαδή, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος για παράδειγμα είναι Ολυμπιακός, αλλά κατά βάση είναι Παναθηναϊκός και τούμπαλιν.
1: Ναι, και προσπαθεί να βρει αυτό που τον χώρο που τον.
0: Και αυτό λένε οι ειδικοί, ότι είναι και η συνταγή της επιταχίας και για ομάδες και για πρωταθλήματα. Πρέπει να υπάρχει αντίπαλο δέος.
1: Σε όλους τους χώρους.
0: Βέβαια, σε όλους τους χώρους. Λοιπόν.
1: Γιατί αλλιώς πάμε σε μονόδρομο.
0: Στέλιο, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Καλή ταξίδι. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, το βιβλίο του Στέλι Βραδέλη. Τον ακούτε και εδώ στη συνέχεια με τον συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα. Στη μία η ώρα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν
0: σου που είδα και ένα βιντεάκι που ανέβασε, πες τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Πολύ. Πολύ.
1: Προσπαθώ να πετάξω, αλλά εντάξει τώρα είμαι.
0: Όχι, ήσουν πάρα πολύ καλό στην εκτείναξη. Πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ναι. Μετά λίγο στο σήκωμα αργήσαμε.
1: Εκεί είχα βρει ωραίο χόρτο κάτω. Οπότε είπα, έχει και ζέστη.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, εδώ ένας φίλος που υπογράφει Liverpool. Καλημέρα, γήπεδο Ηλιούπολης. Παλικάρι, λέει, με το που αρχίζει το μάτς να φωνάζει στο προπονητή. Κάντε τον αλλαγή. Εδώ ο κύριος Βακαλούτης θυμήθηκε τον Παπαμανουήλ, τον προπονητή και ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, το φωνάζαν ο Κούνελος. Λοιπόν, ναι, και πάντα στα μικρά έχει πιο πλάκα. Μια φορά τι έβλεπα να παιχνίδι στο Μαρούσι. Ήταν και τότε Α1 και είχε στην 63 άτομα. Ήταν ένας μπροστά που πήγαινε πέρα εδώ, θε περίμενε να ξεκινήσει, περίμενε. Περνάει από μπροστά του ο διαιτητής, άρχισε τον μπούλινγκ και θέλω φρόνημα σήμερα, έτσι μην αρχίσουμε τα ίδια και να προσέχουμε. Και σε βλέπω και του λέγε, δεν έδινε σημασία ο διαιτητής, αλλά ακόμα είναι προθέρμανση. Και σφυράει ο διαιτητής να έρθουν οι πεντάδες στο κέντρο και σφυράει και γυρνάει και του λέει, να τα, αρχίσαμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευνίδια αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος εφταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 21-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο μήνας έχει 19 και είναι Παρασκευή. Και ακούσαμε τον Grande Amore από του Silvolo που ξεκίνησε η ζωή του στο συγκρότημα το 2009. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε γράφτηκε το 2015. Κέρδισε το φεστιβάλ του San Remo. Πήρε μέρος στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2015 στη Βιέννη. Ήταν το απόλυτο φαβορί. Κέρδισε με πολύ μεγάλη διαφορά την ψηφοφορία του κοινού, αυτό που λέμε televoting, το έχουμε μάθει πια κι εμείς, σε όλη την Ευρώπη, αλλά επειδή δεν πήγε καλά στις κριτικές επιτροπές, κέρδισε την τρίτη θέση. Παρά τα αυτά, θεωρείται μέχρι και σήμερα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του θεσμού της Eurovision. Και φυσικά η Silvolo έκτοτε έκανε και μεγάλη επιτυχία με πολλά τραγούδια ωραία και με πάρα πολλές συναυλίες. Είμαστε εδώ στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά σήμερα μόνη, χωρίς την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Άλλωστε, σας το είπε και από χθες ότι θα κάνει χρήση της αδείας της σήμερα. Είναι στον ήχο απέναντι μου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Μαρία Κόλια είναι στην δημοσιογραφική κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και μαζί με ένα καλό συνάδελφο στο πρώτο μισάωρο και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο, θα προσπαθήσουμε να εχνηλατήσουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί η διεθνής επικαιρότητα κινείται γύρω από τα όσα συμβαίνουν, μάλλον από τα όσα δεν συμβαίνουν στην Ελβετία και πρόκειτο να συμβούνε, δηλαδή να βρεθούν οι δύο πλευρές, ο αντιπρόεδρος Βάνς από τη μία και ο εκπρόσωπος του Ιράκ από την άλλη, του Ιράν, συγγνώμη, για να υπογράψουν, υποτίθεται και τυπικά, αυτό το memorandum, αυτή την συμφωνία, κάτι που δεν έχει συμβεί, αιτία είναι ο Λίβανος. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν και όσοι ξέρουν καλά τα διεθνή στοιχηματίζουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση του πολέμου, και αυτό γιατί καμία πλευρά δεν τη συμφέρει να επιστρέψει προς τα πίσω. Άλλωστε, ο πρόεδρος Τραμπ στην συνέντευξη που έδωσε χθες στο Άξιος ήταν πολύ καθαρός, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία επί μακρόν. Πρώτον, διότι θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιας ύφεση της οικονομίας, και δεύτερον, ότι θα ξέμεινε και η Αμερική αλλά και ο υπόλοιπος πλανήτης από πετρέλαιο. Το ενδιαφέρον σε αυτή την συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου είναι ότι ο ίδιος, τουλάχιστον αυτός είναι και ο τίτλος που βάζει το πρακτορείο Άξιος, είναι ότι μετά τη συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου, όπως λέει ο ίδιος, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του, δηλαδή ότι τα πήγε τόσο καλά και ότι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την εξουσία χωρίς να έχει όρια. Παρά τα αυτά, παραδέχθηκε ότι έπρεπε να κάνει, να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει και να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, αλλιώς ο πόλεμος αυτός θα μετατρέπονταν σε παγκόσμια οικονομική ύφεση, και επίσης ότι θεωρεί ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ ότι νίκησε κατά κράτος το Ιράν και ότι το Ιράν παραδόθηκε αμαχητή, όπως λέει. Βέβαια, η πλευρά του Ιράν λέει τα δικά της, ότι εκείνη επί της ουσίας νίκησε. Έτσι είναι, υποτίθεται σε τέτοιες συμφωνίες ο καθένας τις βλέπει από τη δική του σκοπιά και θέλει να εμφανίσει τον εαυτό του ως νικητή. Τώρα θα δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, αν θα έχουμε κάποιο είδους πισωγύρισμα, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι από τη στιγμή που αυτό το memorandum έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, δεν χρειαζόταν ενδεχομένως και η προσωπική επαφή των δύο πλευρών. Ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι. Ο Λίβανος και η στάση του Ισραήλ είναι τα δύο αγκάθια στο να προχωρήσουμε και σε μια οριστική συμφωνία και να φτάσουμε στην προτέρα φάση των σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ειδικοί και οι αναλυτές λένε ότι εφόσον τα πράγματα κυλήσουν έτσι, το Ιράν βγαίνει περισσότερο κερδισμένο από ότι όταν μπήκε σε αυτό τον πόλεμο. Τώρα στα δικά μας εδώ, αν πάτε στα βενζινάδικα σήμερα και βάλετε βενζίνη, θα δείτε ότι έχουν κατάτι πέσει οι τιμές. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, δεν είναι αυτό που περιμένει και η κυβέρνηση, η οποία θέλει αυτό το τέλος της σύραξης στο Ιράν να μεταφερθεί στην αντλία των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνης. Είδα και μια ανακοίνωση σήμερα από τα ελληνικά δηλητήρια που λέει ότι το επόμενο διάστημα θα τη δούμε αυτή την αποκλιμάκωση και στις τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο όταν συμβαίνει μια κρίση να ανεβαίνουν οι τιμές σε χρόνο ντετέ, αλλά όταν αποκλιμακώνεται αυτή η κρίση να περιμένουμε κάποιες εβδομάδες για να είμαστε σίγουροι ότι θα αποκλιμακωθεί. Εν πάση περιπτώσει, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα του πολέμου, στο οικονομικό επιτελείο έχουν αρχίσει ήδη οι συσκέψεις για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα είναι και η τελευταία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού πριν τις εκλογές, με αυτή την έννοια το λέω. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, εδώ και πολλούς μήνες μαζί με άλλα μέλη του οικονομικού επιτελείου έκαναν συσκέψεις γύρω από τις τελευταίες εξαγγελίες της ΔΕΘ. Τώρα τελευταία αυτές έχουν πυκνώσει. Ήδη κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες μέρες μιλούν για ένα ποσό πάνω από 1 δις ευρώ που θα δοθεί σε φοροελαφρύνσεις. Είναι προφανές ότι τα μέλη του οικονομικού επιτελείου περιμένουν και το πώς θα εξελιχθεί ο τουρισμός, διότι ο τουρισμός θα φέρει επιπλέον έσοδα, και η ψηφιακή κάρτα που συνδέεται και συνδυάζεται με τον τουρισμό και από εκεί περιμένουν έσοδα, για να δουν πόσο παραπάνω από το 1 δις είναι αυτό το καλάθι που μπορεί να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα υπάρχει ο κακός χαμός που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, το έχετε δει και εσείς τις τελευταίες ώρες, αυτή η κόντρα μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα, οι ίσες αποστάσεις που κράτησε η Χαριλάου Τρικούπη, η ενόχληση που υπάρχει ενδεχομένως και από τις δύο πλευρές για αυτές τις ίσες αποστάσεις, και στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα εξακολουθούν και είναι καταθλιπτικά, με την έννοια ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, υπάρχουν αυτοί που θέλουν επί της ουσίας το κόμμα να μπει σε μια στάση όχι αναμονής, ανυπαρξίας, προκειμένου όλες οι δυνάμεις να κατευθυνθούν στον κύριο Τσίπρα, και φυσικά υπάρχει και η πλευρά του κύριου Τσίπρα που λέει καμία συνεργασία με κανέναν, έστω και αν χθες βγήκε η Λούκα Κατσέλη και είπε ότι είναι διατεθειμένη να μεσολαβήσει ούτως ώστε να υπάρξει μια επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Ελλάς μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, μήπως μπορέσει και δημιουργηθεί αυτή η περίφημη προοδευτική διακυβέρνηση. Έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάναμε μια μικρή έτσι αλλαγή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και στο δεύτερο μέρος τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες, τις οικονομικές πια, για το πώς προετοιμάζεται αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ.
0: Θα ξεκινήσω από το εξής. Άκουγα σήμερα, νομίζω σήμερα, χθες, σε μια εκπομπή του Open, τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν συγγράψει το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, να λέει ότι αισιοδοξούμε πως στις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας θα είναι σκληρό, ο ίδιος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι στη δεύτερη θέση, ότι βρίσκεται στην τρίτη, και ότι σε αυτό το δίλημα το σκληρό Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κερδίσει ακόμη και την αυτοδυναμία. Και χθες επίσης η κυρία Λούκα Κατσέλη εμφανίστηκε να είναι διατεθειμένη ίδια να μεσολαβήσει, προκειμένου μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών να υπάρξει ένας διάλογος, μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, για να επιτευχθεί αυτό που λέμε προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς λέτε ότι οι εκλογές είναι μονές. Βλέπουμε όμως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί στο δεύτερο γύρο. Τι λέτε?
1: Καλά, εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε, και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή? Αν θέλετε αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη, βλέπετε ότι κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός σκέφτεται, νοιάζεται πώς να τα επιστρέψει τα χρήματα αυτά πίσω στην κοινωνία. Βλέπετε σε άλλα πεδία, στην υγεία, η κατάσταση βελτιώνεται. Υπάρχουν βεβαίως ακόμη πάρα πολλά μπροστά μας. Προσλήψεις γίνονται, τα νοσοκομεία αλλάζουν εργαλεία ψηφιακά, έτσι ώστε ο κόσμος να εξυπηρετείται. Το κράτος που λέμε και η συναλλαγή, βλέπετε ότι επίσης ψηφιοποιείται. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας. Αυτό, γι' αυτό λέμε πολύ ξεκάθαρα ότι είναι εκεί η ώρα της κάλπης, έχει κάποια κρίσιμα.
0: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν ραντεβού στο δεύτερο γύρο, ας υποθέσουμε ότι εσείς δεν παίρνετε την αυτοδυναμία, που είναι και το πιο πιθανό, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Δεν φοβάστε ότι μπορεί στο δεύτερο γύρο να προκύψει αυτό που λέγεται προοδευτική διακυβέρνηση ή ακόμα και μια κυβέρνηση μειοψηφίας από το άθροισμα δυνάμεων των κομμάτων των άλλων? Και κάτι ακόμα, αυτό που είπε ο κύριος Ιακαντάρης, φοβάστε ότι μπορεί στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας οι πολίτες να απαντήσουν Τσίπρας?
1: Κοιτάξτε, οι πολίτες, αυτή είναι το ωραίο της δημοκρατίας, μπορούν να απαντήσουν και να αποφασίσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Θεωρώ βέβαια ότι οι πολίτες σε αυτά τα χρόνια έχουν αποκτήσει μια ωριμότητα, μια σοφία και μια εμπειρία, κυρίως γιατί πάθαμε πολλά και νομίζω ότι μάθαμε. Άρα πια ο κόσμος δεν το καταπίνει εύκολα όταν ακούει, για παράδειγμα, εγώ θα σου δώσω δωρεάν τα πάντα, ψήφισε εμένα και θα δεις την επόμενη μέρα ότι θα έχεις και 13η και 14η και 15η. Νομίζω ότι αυτό δεν το αγοράζει πια. Θέλει να ακούσει με πολύ προσοχή, όπως και ακούει. Μας ακούει όλους, μας κρίνει και συγκρίνει και τα πρόσωπα και τα προγράμματα, φυσικά, και κυρίως τι έχεις να πεις για το μέλλον. Μάλιστα. Της χώρας.
0: Και κάτι ακόμα σε αυτό, πριν πάμε σε κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ότι εσείς τους κατηγορείτε για το τζάμπα και ότι μην πιστεύετε ότι ό,τι σας δίνετε δεν είναι τζάμπα, και το γυρίζουν τούμπα και λένε μα και αυτά που υπόσχεται ή δίνει η κυβέρνηση επίσης δεν είναι τζάμπα. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το ένα είναι μια συνετή οικονομική πολιτική με βάση την οποία έρχεσαι και λες στοχευμένα πράγματα για να μπορεί το όφελος να πάει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. 38 παράδειγμα, αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός την περασμένη ΔΕΣ, όπου κάναμε μια τεράστια φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφεληθούν πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, να μειωθούν τα φορολογικά βάρη και να αυξηθεί ουσιαστικά το εισόδημα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης. Και το άλλο μοντέλο οικονομικής διαχείρισης, το οποίο παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι να έρθω και να μοιράσω παροχές, οι οποίες τώρα δεν τις κοστίζουν τίποτα, γι' αυτό και τα λένε. Πιστεύω ότι το κίνητρο που τα λένε βέβαια είναι άλλο. Είναι τώρα αυτό το brand affair μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος θα έρθει δεύτερος.
0: Δύο θέματα θέλω να σας θέσω ακόμη. Το ένα έχει να κάνει και με την εφαρμογή που τρέχει εδώ και δύο μέρες, το πόσο κάνει. Έχει δώσει κάποια στοιχεία η Eurostat με βάση τα οποία στα γαλακτοκομικά προϊόντα η χώρα μας είναι 29,9% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η πλέον ακριβή χώρα. Επίσης, οι τιμές των ψαριών είναι 11,4 ακριβότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είμαστε η τέταρτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δημητριακά επίσης, οι τιμές είναι 4,2% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και υπάρχουν και άλλα προϊόντα στα οποία είμαστε η ακριβότερη της Ευρώπης. Εδώ τι γίνεται?
1: Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ θετικό, και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που φτιάξαμε αυτή την πλατφόρμα, για να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, όχι μόνο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, αλλά και σε σχέση με το εξωτερικό. Και εγώ το βρίσκω ότι είναι, ακόμη και αν, όπως λέτε, ασκείται κριτική, θεωρώ ότι είναι θετικό να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι, αλλά μήπως είναι εις βάρος μας και εις βάρος και της κυβέρνησης αυτή η σύγκριση, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι είμαστε οι πιο ακριβοί από τις πιο ακριβές χώρες?
1: Να σας πω κάτι. Αυτό στη συνολική εικόνα δεν ισχύει, γιατί τα τρόφιμα έχουν ανέβει στη χώρα μας, πρέπει να σας πω, λιγότερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ποσοστό που είναι κοντά, είναι 28 περίπου της 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το δικό μας είναι λίγο λιγότερο από αυτό.
0: Τα στοιχεία της Eurostat άλλα λένε όμως σήμερα.
1: Δεν λέω ότι δεν έχουν ανέβει τρόφιμα.
0: Λένε ότι είμαστε πρωταθλητές σε κάποια είδη τροφίμων. Είμαστε οι πρώτοι στην ακρίβεια.
1: Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε σε μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου, κύριε Τάκη, αυτό είναι μια πραγματικότητα, και υπάρχουν άλλα στα οποία δεν είμαστε και είναι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, που είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία είναι από πάνω, υποπτεύει την αγορά αυτή τη στιγμή ασφικτικά και δεν έχει κανένα δισταγμό να επιβάλλει και πρόστιμα όπου διαπιστώνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις αθέμητης κερδοφορίας, της κροκέρδειας ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο το κάνει πλέον ακόμη πιο εντατικά.

0: της Eurostat είναι αυτή η εικόνα που σας έδωσε. Και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε, κυρία Ζδούκου, γιατί έχουμε περίπου 1,5 λεπτό. Βλέπω μία είδηση σήμερα στην Καθημερινή ότι έχει υπάρξει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Το 2017 ήμασταν στη θέση 395, το 2026 στη θέση 355 και το 2027, ας πούμε τη χρονιά που μας έρχεται, γιατί μετράτε έτσι, στη θέση 378. Ξαναπέφτουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ είχαν ανέβει.
1: Ναι, δεν μου αρέσει που το ακούω, έτσι που το λέτε, δεν το διάβασα το δημοσίευμα. Σίγουρα εμείς θέλουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια μας να είναι ισχυρά, θέλουμε να είναι εξωστρεφή, θέλουμε να τα βοηθάμε. Νομίζω ότι το έχετε δει, ότι αυτά τα χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτά και σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ενίσχυση δηλαδή των καθηγητών του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να έχουμε αξιόλογα πανεπιστήμια. Το συγκεκριμένο τώρα που θέτεται δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια.
0: Και το ΕΚΠΑ βγαίνει από τα 400 κορυφαία και το ΑΠΙΘΙΤΑ.
1: Ναι.
0: Με μία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Δεν έχω υπόψη μου αυτή την έκθεση, ποιος οργανισμός την έχει κάνει. Mm-hmm. Πρέπει να το δω, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πάντως εμείς έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπη λειτουργία στα πανεπιστήμια. Να το δούμε όμως ποια είναι τα κριτήρια και σίγουρα πρέπει να το φροντίσουμε έτσι ώστε τα πανεπιστήμια μας να έχουν τη θέση που τους αξίζει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζδούκου.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβαίες προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Λίβανο και οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ασκήσουν πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρόου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr στο Earth News Radio ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Με μια αγόρευση κατά πέλτιο, ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Συνελήφθη 53χρονος στο Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News. Η τελευταία ερώτηση που έκανα στην Αλεξάνδρα Ζούκου στην προηγούμενη ώρα ήταν για αυτή τη λίστα που έχει βγάλει το World University Rankings, που είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων παγκοσμίως. Έχει βγάλει και για φέτος την κατάταξη και η χώρα μας είναι στην θέση 14 όσον αφορά τον δείκτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αρκετά χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Και το ενισχυτικό είναι ότι το ΕΚΠΑ βγαίνει από τα 400 κορυφαία ιδρύματα, ενώ το ΑΠΙΘΙΤΑ επίσης βρίσκεται στη θέση 502 και βγαίνει επίσης από τα κορυφαία 500 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και να πούμε ότι στην πρώτη δεκάδα είναι το MIT από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Imperial από το Λονδίνο, το Stanford επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Oxford, το Harvard, το Cambridge, ένα πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Ενώ ανεβαίνει σημαντικά η Βρετανία με 31 ΑΕΗ να βελτιώνουν τη θέση τους, η Κίνα που είδε 72% των πανεπιστημίων της να έχουν βελτιώσει τη θέση τους, και από την Ευρώπη η Ιταλία είναι αυτή που συγκαταλέγεται στις χώρες με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ιγυρία Ήπειρο, με το 56% των 47 ιδρυμάτων της να σημειώνει άνοδο. Τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά σήμερα στην Καθημερινή, που έχει όλη αυτή την εικόνα για το πώς βαθμολογούνται τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, σε μια συνολική παγκόσμια κατάταξη, και ότι πέφτουν τα ελληνικά δεν είναι μια καλή είδηση σε σχέση πάντως με τις προηγούμενες χρονιές που είχαν βελτιώσει αρκετά τις θέσεις τους ως προς το παρελθόν. Τώρα, αφήνουμε για λίγο την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, και η παιδεία και η εκπαίδευση, για να πάμε λίγο στην οικονομία και σε αυτά που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής, στο πώς δηλαδή θα διαμορφωθεί το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Άκη.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, χθες κυβερνητικά στελέχη είχαν δώσει έτσι μια πληροφορία, και είχε κυκλοφορήσει φαντάζομαι και σε εσάς τους οικονομικούς, ότι υπάρχει ήδη ένα δις στην άκρη και ενδεχομένως αναζητώνται και άλλα χρήματα προκειμένου να πέσουν στο καλάθι της διεθνούς εκθέσεως, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για φοροαπαλλαγές. Τώρα, ένας πολιτικός συντάκτης το βλέπει πολιτικά, ένας οικονομικός συντάκτης βουτάει πιο μέσα, ξέρει τα πώς και τα γιατί και το τι πρέπει να περιμένουμε, εξού και ο λόγος εσένα.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να παντρέψουμε τη σκοπιά από την οποία το βλέπουν και οι πολιτικοί συντάκτες και οι οικονομικοί, αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο δεν έχει προφανώς οριστικοποιηθεί ακόμα. Θα οριστικοποιηθεί, όπως μαθαίνουμε, αμέσως μετά το 15 Αυγούστου, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου. Αυτό το οποίο κοιτάει και περιμένει το οικονομικό επιτελείο για να δει αν σε αυτό το ένα δις, το οποίο θεωρείται εξασφαλισμένο, αυτό το ένα δις μπορούμε να πούμε με μια σιγουριά ότι έχει κλειδώσει. Το αν σε αυτό θα μπορέσουν να προσθεθούν κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι που περιμένει το οικονομικό επιτελείο. Γι' αυτό και λέω ότι ακόμα δύο μήνες, ενάμιση με δύο μήνες θα το παλεύουν, θα το δουλεύουν αυτό το καλάθι. Διότι περιμένουν να δουν πρώτον η φετινή χρονιά τι τάσεις έχει, αν πηγαίνουμε δηλαδή προς μια νέα υπέρβαση των στόχων. Το εξάμηνο θα κλείσει και θα οριστικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο, πώς πήγε. Και επίσης θέλουν να δουν λίγο και τις προοπτικές για το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσουν μετά να διαπραγματευτούν και με τις Βρυξέλλες πού θα μπει το όριο των δαπανών.
0: Και αν μπορώ να σε βοηθήσω στην συλλογιστική σου, βγήκαν τώρα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό. Τον Απρίλιο, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα έσοδα ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώντας αύξηση 9,5%, ενώ στο τετράμινο οι εισρωές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κάνοντας άλμα 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου.
1: Και να φανταστούν και οι ακροατές μας και εσύ, Δημήτρη, ότι μιλάμε για μια περίοδο που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Ακριβώς.
1: Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι τα έσοδα είναι αρκετά καλά.
0: Αυξημένα σε σχέση με πέρυσι.
1: Και οι καλοκαιρινοί μήνες. Λοιπόν, εφόσον τα νέα από το Γενικό Λογιστήριο είναι θετικά, τότε θα πάμε πάνω από ένα δις. Είπα, ξαναλέω, κάποιες δεκάδες ή κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Τώρα, στο τραπέζι τι βρίσκεται? Είναι αρκετές οι προτάσεις. Είναι προτάσεις τις οποίες τις έχει δουλέψει το οικονομικό επιτελείο με βάση και τις ανάγκες της αγοράς. μας έχουν προειδεάσει από το επιτελείο του κυρίου Πιατακάκη και του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη θα δοθεί μεγάλο βάρος σε αυτό που λέμε πραγματική οικονομία αγορά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Μεσαία τάξη δηλαδή.
1: Και ξεκινώ κατευθείαν για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν ένα βάρος πρόσθετο σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουν ακόμα τέλος επιδιδεύματος, ενώ οι επαγγελματίες έχουν απαλλαγή από αυτό από πέρυσι. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πληρώνουν από 800 μέχρι 1000 ευρώ ετησίως. Είναι στο τραπέζι η πρόταση για πλήρη κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 15 χρόνια, επιβλήθηκε το 2011 και όπως λέει η αγορά, καιρός είναι να καταργηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο τραπέζι, θα δούμε εάν θα προχωρήσει. Έχει ένα κόστος περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο, πάλι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν προκαταβολή φόρου. Μειωμένη βέβαια σε σχέση με το 100% που ήταν κάποτε, αλλά και πάλι είναι υψηλή. Δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν 80% και οι επαγγελματίες 55%. Η σκέψη είναι αν θα μπορούσε των επιχειρήσεων που είναι 80 να πέσει και στο 60 ή και πιο χαμηλά. Και για τους επαγγελματίες που είναι στο 55 και αυτό να πάει ίσως και κάτω από 50. Επίσης, αυτή τη στιγμή τα επιχειρηματικά κέρδη φορολογούνται με το 22%. Υπάρχει ένα συντελεστής 22%. Εξετάζεται τι κόστος έχει και αν ο προϋπολογισμός μπορεί να υποστηρίξει μία μείωση κατά δύο μονάδες. Να πάει δηλαδή στο 20% η φορολογία των επιχειρήσεων. Μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Έχουν μειωθεί οι εισφορές τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα μισή μονάδα είναι στο τραπέζι. Θεωρείται εφικτό. Θα δούμε αν θα κλειδώσει τελικά. Πάμε λίγο στα νοικοκυριά. Αφήνουμε για πολύ λίγο τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά τι θα μπορούσαν να περιμένουν. Υπάρχουν σκέψεις για το αν μπορεί να μειωθεί και άλλο το βάρος του ένφια. Όχι τόσο στον βασικό φόρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο στις απαλλαγές που ισχύουν σήμερα για μικρούς οικισμούς. Αν θα μπορούσε δηλαδή να διευρυνθεί
0: περιφέρεια,
1: η περίμετρος. Μάλιστα. Ακριβώς, στην περιφέρεια κυρίως, να διευρυνθεί λοιπόν η περίμετρος και να είναι και ακόμα μεγαλύτερη η έκπτωση. Θυμίζω ότι σήμερα για οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους η πρώτη κατοικία έχει 50% χαμηλότερο ένφια.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε αυτό να γίνει πιο γενναιόδωρο. Όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια, μειώθηκε ο συντελεστής, αλλά ζητάνε και άλλη μείωση οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και η κυβέρνηση έχει πει: δείξτε μας ότι δηλώνετε όλα τα ενοίκια. Διότι
0: προκειμένου να έρθει αυτή η μείωση. Ναι.
1: Ακριβώς. Σου θυμίζω ότι τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το μέσο δηλωμένο ενοίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθες. Το οικονομικό επιτελείο έχει πει ότι αν δούμε αυτό το ποσό να ανεβαίνει, τότε θα μειώσουμε και άλλο το φόρο στα ενοίκια. Άρα και αυτό στο τραπέζι. Και τέλος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για κάτι για το οποίο γκρίνιαζαν από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε, τεκμαρτό εισόδημα. Έχει φέρει αρκετά λεφτά στα δημόσια ταμεία. Οι ίδιοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες βέβαια γκρινιάζουν ότι από τη δική τους την πλευρά έχουν χάσει πολλά λεφτά με αυτόν τον φόρο που είναι επί του τεκμαρτού εισοδήματος.
0: Άρα θα υπάρξει μια εξισορρόπηση εκεί.
1: Και εδώ λοιπόν το δουλεύει το οικονομικό επιτελείο να δει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να προχωρήσει. Έχει ήδη μειωθεί για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν μπορεί να μειωθεί συνολικά, ο πιο οριζόντια. Δηλαδή να πάμε σε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Το ευτυχές σενάριο θα ήταν βέβαια να καταργηθεί πλήρως. Το έχει ζητήσει η αγορά.
0: Ναι.
1: Για πλήρη κατάργηση δεν το βλέπω, αλλά κάποια παρέμβαση να μειωθεί, αυτό είναι στο τραπέζι και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Σε γενικές γραμμές, αυτά φαίνεται ότι συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες για το τραπέζι, για τη ΒΕΘ. Προφανώς έχουν πέσει πάρα πολλές άλλες προτάσεις. Τις έχουμε ακούσει και εμείς οι οικονομικοί συντάκτες και εσείς οι πολιτικοί συντάκτες.
0: Για συνταξιούχους κάτι άλλο θα υπάρξει. Γιατί έχουμε ήδη την μόνιμη ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Έχουμε την ετήσια αύξηση που υπάρχει και παίρνουν πια οι συντάξεις. Υπάρχει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα καταργηθεί πλήρως νομίζω την επόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο νομίζω περιμένουν οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή, διότι τα σενάρια περί 13ης σύνταξης έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταφέρει να βρω στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που να μου το αφήνει ανοιχτό. Εμένα, όποιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου έχουμε ρωτήσει, μας το κλείνει το παράθυρο, μας λέει δεν υπάρχει δυνατότητα. Οπότε, αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι θεωρώ ότι ρεαλιστικά αυτό που θα μπορούσαν να περιμένουν είναι μια καλή αύξηση από την 1η Ιανουαρίου. Το ποσοστό δεν έχει κλειδώσει προφανώς. Θα ληφθεί υπόψη ο ρυθμός ανάπτυξης και ο πληθωρισμός.
0: Τώρα, επειδή ρώτησα χθες και τον κύριο Μαρκόπουλο, τον ρωτήσαμε εδώ με την Ευαγγελία, συνήθως τα μέτρα στη ΔΕΘ ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό, έρχονται ως νομοσχέδιο μετά από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, ψηφίζονται και ισχύουν από την 1η-1η του επόμενου έτους, σωστά?
1: Σωστά.
0: Το ίδιο, ναι, θα γίνει και φέτος?
1: Και φέτος έτσι θα πάει. Από τα μέτρα τα οποία ανέφερα πριν, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υιοθετούνται όλα, το βλέπω λίγο ακραίο να υιοθετηθούν όλα, αλλά ας υποθέσουμε ότι υιοθετούνται όλα, θεωρώ ότι δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Μπορεί κάπου να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, άρα ψηφίζονται πράγματι πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο, ώστε τον Νοέμβριο να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 27 που θα πάει στη Βουλή και να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιο θα είναι το ύψος του πακέτου και πόσο ευρύχωρο μπορεί περαιτέρω να γίνει. Ήταν πολύ αναλυτικές οι πληροφορίες που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, μια και λέγαμε πριν για την ΔΕΘ και το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, θα έχει ενδιαφέρον και η ανακοίνωση που θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, γιατί σε αυτές τις εκλογές θα είναι η πρώτη φορά που τα προγράμματα των κομμάτων με βάση και το νόμο που ψηφίστηκε θα πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να κοστολογηθούν, δηλαδή για να τσεκάρει το Γενικό Λογιστήριο κατά πόσο τα προγράμματα αυτά μπορούν να σταθούν με βάση τον προϋπολογισμό, τις οικονομικές συνθήκες και κατά πόσο είναι κοστολογημένα. Δηλαδή το κάθε πράγμα που λέγεται κοστολογείται ότι είναι τόσο και ότι είναι πράγματι τόσο. Τώρα, το ενδιαφέρον έχει ότι ο νόμος λέει πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι αυτά που υποχρεούνται να καταθέσουν τα προγράμματά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ωστόσο, έχουμε και δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν τώρα, που δεν είναι κοινοβουλευτικά. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αν και αυτά τα δύο κόμματα θα προσέλθουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα καταθέσουν τα προγράμματά τους, θα κοστολογηθούν και αυτά και θα έχει ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να κάνουμε αυτή την σύγκριση ανάμεσα σε κοστολογημένα προγράμματα όλων των κομμάτων, να δούμε τι προτείνει ο καθένας, πόσο κοστίζει και από πού θα τα βρει για να τα δώσει, διότι ότι γενικώς δεν ισχύει και δεν υπάρχει τζάμπα, νομίζω το έχουμε καταλάβει πολύ καλά, ιδίως τα χρόνια των μνημονίων. Τώρα, μια και είμαστε στη λογική των οικονομικών δεδομένων, να σας πω λίγο πιο αναλυτικά τις πληροφορίες όσον αφορά το θέμα των τουριστικών εσόδων και είναι θετικά τα νέα παρά το γεγονός ότι μέχρι και πριν από λίγες μέρες βιώναμε τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που θα δημοσιεύσει επισήμως η Τράπεζα της Ελλάδος τις επόμενες ημέρες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημείωσαν αύξηση 9,5% σε σχέση με τον περσινό μήνα, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα. Και επίσης η πορεία των εσόδων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του 2026 οι εισροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που η αύξηση των εσόδων ήταν στα 753 εκατομμύρια. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδας, φαίνεται ότι ο τουρισμός έχει μία ανθεκτικότητα και εν πωλής βγαίνει και αλόβητος από την κρίση στην Μέση Ανατολή. Ο φόβος όλων όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος ήταν ποιες θα είναι οι συνέπειες στον ελληνικό τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχουμε συνέπειες, ακριβώς το αντίθετο, έχουμε και αυξημένα έσοδα σε σχέση με την περσινή χρονιά και βεβαίως όλα αυτά καθιερώνουν την χώρα μας ως ένα τουριστικό προορισμό και για τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και για τους χειμερινούς μήνες, και αυτό φαίνεται από τη σύγκριση με την περσινή χρονιά αλλά και την προσπάθεια που φαίνεται ότι έχει επιτυχή αποτελέσματα να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος τα τελευταία χρόνια. Όπως σας είπα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος θα δοθούν στη δημοσιότητα την επόμενη Δευτέρα. Τώρα, αυτά όσον αφορά τα στοιχεία του τουρισμού. Όσον αφορά τώρα την πολιτική κοινωνικότητα, ναι μεν ο Πρωθυπουργός σε κάθε δημόσια παρέμβασή του δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ναι μεν έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες και ένα καινούριο σενάριο που λέει ότι μπορεί να γίνουν ακόμα και τον Ιούνιο του 27 οι εκλογές, στη λογική ότι τον Ιούλιο έχουμε την προεδρία της χώρας μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίλημα εκλογές μια φορά και έξω μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό, διότι όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται πως ρίχνουν όλα τα χαρτιά τους σε αυτό που λέμε δεύτερος γύρος και όχι στην πρώτη κάλπη. Πάντως, παρά τις προβλέψεις και παρά την επιθυμία του Πρωθυπουργού οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27 ή ακόμα και πολύ πιο κοντά προς το τέλος της τετραετίας, ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πλήρη δραστηριότητα, ιδίως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα πολλά κορυφαία στελέχη του κόμματος θα βρεθούν πού, στην Πελοπόννησο, στην εκλογική, στην
ευρύτερη εκλογική περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά. Και θα πάνε εκεί στελέχη που εν πωλής είτε αναδείχθηκαν επί Αντώνη Σαμαρά είτε ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι εκεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που ο Αντώνης Σαμαράς τον είχε τοποθετήσει στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι η Νίκη Κεραμέως, που αναδείχθηκε επί Προεδρία Σαμαρά, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης, που επίσης ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία επί Προεδρία Σαμαρά. Είναι αυτό που λέμε πιο δεξιάς απόχρωσης και απόκλησης, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα στελέχη θα βρεθούν σε αυτή την εκλογική περιφέρεια προκειμένου να κινητοποιήσουν κόσμο και κυρίως να απευθυνθούν σε αυτό που λέμε απογοητευμένους ψηφοφόρους, στους αναποφάσιστους όπως τους λέμε στις δημοσκοπήσεις ή στην γκρίζα ζώνη, που ακόμα βρίσκονται στον καναπέ τους ή μακριά από την απόφαση να ξαναεπιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία. Οι περιοδίες θα συνεχιστούν και στην Θεσσαλία μετά την Πελοπόννησο, που επίσης είναι μια περίεργη περιοχή για τη Νέα Δημοκρατία. Έδωσε ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές πάνω από 40%. Τώρα, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλων αυτών που έχουν γίνει με τους αγρότες, είναι μια προβληματική περιοχή. Γι' αυτό και θα πάνε δυνατά ονόματα στη Θεσσαλία, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης. Και φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σε πλήρη επιστράτευση όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτός ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γιαλαπετρίτης, μπαίνει σε πλήρη προεκλογική λειτουργία ο κομματικός μηχανισμός και τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει ζητήσει δύο σενάρια έτοιμα πάνω στο τραπέζι: εκλογές το 27, εκλογές και το 26, να μπορεί να πατήσει το κουμπί και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα και για το πρώτο και για το δεύτερο σενάριο, και γι' αυτό, όπως βλέπετε, όλοι έχουν βάλει τα πόδια στον νόμο και τρέχουν. Και φυσικά πρώτος και καλύτερος ο κύριος Κυρανάκης, καθώς το στίχημα που έχει αναλάβει με την εκλογή του ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλο, και αν θα το φέρει εις πέρας, όπως έχουμε πει και παλαιότερα, οι μετοχές του στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας θα ανέβουν ραγδαία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί, προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το, όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες, και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤΑ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Αμαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού.
3: Έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της ΣΑΜΟ για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής ΣΑΜΟ και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Και να σας πω ότι αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρετε, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του.
0: Α, έπρεπε
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και
0: θα
4: να δούμε
0: νεότερα
4: αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά, όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ο ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλώς σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του.
0: Έτσι.
5: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις αυτά τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, τα έχω δώσει στο σπίτι, δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν από τη όνος να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που το υποσχέθηκε και θα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
0: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομίας Ερών.
0: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδιοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλόφωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
6: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου, και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση, που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφτεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
0: Ναι.
7: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας. Σε αυτούς, οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι, είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
7: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές φλημελωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προφυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
8: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
0: Ναι.
8: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχτηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένου, αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση, με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
9: Ακριβώς, η Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενη συμβάση τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τα απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του στερούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
0: Δεν έβαλε μυαλό.
10: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
0: οι
10: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και έβγαινε ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε, αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από

0: εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλιστα, Ηλίας Νίκος Κοροβέσης, προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
1: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, βέβαια, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολιμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
2: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
1: Μάλιστα.
2: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς η εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση: ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια κελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: Σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατεύσει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες σάτες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριά, σε Ομαλό και Αγέρου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιβατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους σήμερα. Δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράκι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα στην Ικαρία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, ναι, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο, οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάσα Ίκαρος ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Στεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα.
0: Ναι.
7: Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος,
0: ναι,
7: στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤΟ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα.
0: Ναι.
8: Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνδεσμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά,
0: ναι,
8: σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι,
0: ναι,
8: για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης Μαρκαρτίδης, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι.
9: Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
10: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
9: Ναι. Ωστόσο, εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το brand. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
10: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
9: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει

0: μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου, στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνού ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Μάλιστα. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις ήδη άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται η πτώση του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησης στο 1,69.
1: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν τον πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
0: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
1: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί ήμι, λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει η ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρεί η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο. Μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση, εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
1: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το πού διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7 αρχίζουν οι τιμές. Είναι πολύ καλά, ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φθηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
1: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίσης πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
3: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν τα καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις Αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
3: εγώ
1: γύρω στο 1970.
3: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι?
5: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
1: και
5: από τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
1: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Mm. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλα τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
1: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr. Για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Άθλια, ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
6: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος.
9: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη βενζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε που είναι κοντά μας.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλυτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
11: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαια συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούζ. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
11: Είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία, όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων αλλά και στην ουσία του να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης του στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία.

0: Υπουργός τονίζει απευθυνόμενος στους ομολόγους του ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα γρηγόρησε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες να υπενθυμίσουμε την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ στην Οδό. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
2: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή. Μη Έλενα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολά.

0: πολλά κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος σχολιάζοντας και δηλώσεις του Ben Gvir, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που έγινε στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
0: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
1: Αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του ορμού βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πνευστικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες 60 ημέρες η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκη ή Τσίπρα, θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
2: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν. Όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά Νότι για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις. Και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κύριος Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
3: Ναι. Ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα, όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αποκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή, το Πασόκ προσωπεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Οπότε, μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη, λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
3: Όλα μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και την Βόρη, στις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο το χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
3: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
3: Με κύριους που για όλους μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες και Μπαρκελές.
1: Νότι, Ανανιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
4: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό Εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
5: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
4: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ο συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
7: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τιχεροπούλου.
7: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
8: Προέκυψε το πόρισμα Τιχεροπούλου.
7: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
9: Ναι.
7: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τιχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
8: ναι,
7: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
8: Ναι.
7: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
8: Ναι.
7: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
9: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
8: Δεν την έστειλαν.
7: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς ικριώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστατη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερκνιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουμε συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρια, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθηκε στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί.
1: Μέχρι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό έτομα, εκτός από την απομάκρυνση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του πλέον λίγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερκνιούς η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
8: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
10: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε το παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνδιοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται με παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Άρα. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
10: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία πετύχει εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
1: Λοιπόν,
10: όσον αφορά βλέπω την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αν μη τι άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
1: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια γιατί με τη διαφορά όρος έχουμε μπερδευτεί κάπως, αλλά σημερινή, δικιά μας σημερινή ημέρα.
10: Ναι, εντάξει, η δικιά μας σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στι 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ. Για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την πρώτη
10: ώρα,
1: αλλά και.
10: Μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατο ή ζωή μου στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλα?
10: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθιστή τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλος τεχνικός, χρησιμοποίησε έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη λέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
10: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
10: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προς την εθνική του ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
10: Ακριβώς. Παίζουν σήμερα η Αετή με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την Αετή, καθώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα και όπως είπε ο Πιερό, είναι η ομάδα με τους. Όπου η χώρα του, η Αϊτή, είναι η περισσότερη, η μισή τουλάχιστον υποστηρίζουν την εθνική Βραζιλίας. Εμείς όμως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εθνική ομάδα που αγαπάει όλη η Αϊτή, όπως είπε ο Πιερό.
1: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε συντομία ένα αδιανόητο πραγματικά περιστατικό για να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στο Βόλο, ένας 34χρονος εκβίασε 13χρονο αποσπώντας του 370.000 ευρώ με φόντο παράνομη προμήθεια βεγγαλικών. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Πολλά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές έφτασαν στα έχειν του 34χρονου όταν είδαν πως παρότι είναι άνεργος, προχώρησε στην αγορά 4 οχημάτων, 3 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί αρχικά του παρέδωσε 70.000 ευρώ και ότι μετά από 15 μέρες πήρε τα υπόλοιπα 300.000 ευρώ. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η οικογένεια του 13χρονου, πραγματικά όλοι το καταλαβαίνουμε και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες των αρχών.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
12: Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μετσιμέρε τρώω σόουλ και θετική ενέργεια και ένα κομμάτι που παραπέμπει σε θρύλους όπως ο Marvin Gaye, ίσως το Mercy Mercy Me, μπορεί και σε άλλα. Ήταν η The Sacred Souls από το άλμπουμ Got a Story to Tell του 2024 κυκλοφορία. Ακούσαμε το κομμάτι Live for You για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3 εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και για να προλάβουμε, γιατί σε λιγάκι δεν θα ισχύει ο διαγωνισμός, εάν σας ενδιαφέρει μπείτε στο Instagram του Κόσμος και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε τον σημαντικό συνθέτη των μεγαλύτερων θεατρικών επιτυχιών, τον Θοδωρή Οικονόμου στο πιάνο και μαζί του η εκρηκτική performer και ερμηνεύτρια Ίντρα Κέιν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στον Κήπο, έτσι αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Ένα μουσικό ταξίδι με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει, καθώς και στους μεγαλύτερους συνθέτες και ερμηνευτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μόνο στο Instagram λοιπόν του Κόσμους βρείτε το σχετικό post και διεκδικήστε τις προσκλήσεις. Και έρχεται μια καινούργια φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία που κινείται ανάμεσα στη soul και τη jazz. Είναι η νεαρή Olive Jones, την ακούμε στο End of Time.

ένα χαλαρό καλοκαιρινό τραγούδι R&B με στοιχεία Lovers Rock και τη soul φωνή της Estel. Από το 2008 αυτό και το album Shine, και πάμε σε ένα αγαπημένο reggae κομμάτι από τη Γερμανία, η Seed.

καλύψω και ντάμπ εδώ από τους Κομποτάουν, οι οποίοι αναβιώνουν την παραδοσιακή μουσική της Καραϊβικής. Έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά, καταγωγή από το Τρινιδάδ, και τους ακούσαμε στο κομμάτι Hidden Hand από εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Jump in the Jukebox. Ένας από τους πιο αιχμηρούς και δημοφιλείς stand-up comedians της Μεγάλης Βρετανίας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να εμφανιστεί στο Floyd στις 22 Ιουνίου με την παράσταση Here If You Need Me, φέρνοντας μαζί του κάτι παραπάνω από μικρά αστεία. Φέρνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, και αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση, που είναι στα αγγλικά βεβαίως, μπείτε στο Instagram του Κόσμος, βρείτε το σχετικό post για να μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε και να τον παρακολουθήσετε για πρώτη φορά. Είναι ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up και έρχεται για πρώτη φορά. Kevin Bridges στο Instagram του Κόσμος. Και από την Καραϊβική στην Ιγυρία με το ντουέτο των Cavemen.

από το άλμπουμ Grand Hotel Buenos Aires του 2003 με την υπογραφή των Thievery Corporation στην παραγωγή, με τους οποίους θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο εδώ στο πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι από το θρυλικό ντεμπούτο, το Sounds from a Thievery Hi-Fi του 1996, Shaolin Satellite και live στο Release Athens μαζί με Wailers και Baltus.

Σάββατο 11 Ιουλίου στην πλατεία νερού, λοιπόν, Thievery Corporation. Σε λιγάκι εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα 30 λεπτά στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσική.

0: Λίβανο για όσο χρειαστεί, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Οι μαχητές της Χεζμπολά στο Λίβανο θα υπερασπιστούν τη γη και το λαό τους με μεγάλο θάρρος εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων, τα οποία το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δις. Με αγόρευση καταπέλτη, ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Νεκρός εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.

Μια πολύ ωραία τζίψη μπαλάντα, ένας μελαγχολικός αλλά λυτρωτικός φόρος τιμής στους εκλειπώντες που αναπαύονται δίπλα στο νερό εδώ με θέα τη θάλασσα, Φασαλαμέρ στην ακουστική εκδοχή από τον συνθέτη των Egress Vert, τον Στεφάν Μελινό. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς, 37 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με Σαββατοκύριακο μπροστά μας και άλλο ένα υπνοτικό και βαθιά πνευματικό κομμάτι έρχεται για τη συνέχεια που ορίζει τη σιωπή ως καταφύγιο και ανάσα ηρεμίας μέσα στο θόρυβο και την αναταραχή τούτου του κόσμου. Είναι η Αλγερινή τραγουδοποιός η Σουότ μαζί από το καινούριο της άλμπουμ στο κομμάτι Σαντ που σημαίνει σιωπή.

στη Γερμανία βρεθήκαμε με τον παραγωγό Bas Lexter που ηχογραφεί με το όνομα Bas Lexter Ensemble εδώ από το 2012 στο κομμάτι Note Meta που στα ελληνικά σημαίνει μην μπλέκεις, μην ανακατεύεσαι. Και παραμένουμε στη Γερμανία για το επόμενο, το ηλέκτρο ντουέτο των Populis and Rebecca, εδώ με τη συμμετοχή και του τραγουδιστή Τιμπάου Ταβάρες από το Πράσινο Ακροτήρι σε ένα υπνοτικό down tempo κομμάτι με τίτλο Νιάμπα Τζαμ.

Ένα λιτό, σχεδόν ρέγγι κομμάτι από τον Γάλλο τραγουδοποιό των Σατών, το καλλιτεχνικό όνομα του Σάιμον Κόεν δηλαδή. Ακούσαμε το κομμάτι Φέρια και πάμε για φινάλε. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια του Μανού Τσάο από το άλμπουμ Πρόσημα Εκστασιόν Εσπεράντζα. Latin reggae και street folk ρυθμός και ένα κομμάτι για τη θάλασσα, La Marea.

Πολύ σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σας, τα μηνύματα που ανταλλάξαμε στο Viber για την ακρόαση. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ήρεμο να έχουμε, εύχομαι. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί μέχρι τις 6. Απολαύστε το ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου όλο το Σαββατοκύριακο, δεν αφήνουμε κασέτα. Να τα λέμε και αυτά. Δίνουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Κλείσιμο με Calypso Rose και Calypso Blues. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Everybody Loves the Sunshine, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής, είναι 19 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4 και είμαστε εδώ, οπότε όλα καλά γιατί έρχεται Σαββατοκυριακό επιτέλους. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί και πάμε να κάνουμε παρέα για το 2ωρο αυτό του απογεύματος. Ο Χρήστος Βιουκλάκης είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Don't Let Go, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, αυτό που τρέχει τώρα στον αέρα μας. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, το Let Go. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29. Κάτσε, γιατί θα πνιγώ με την ανάσα μου. Και Cosmos 936 για τα social και Cosmos Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα, μας λέτε τι σχεδιάζετε, πώς σκέφτεστε να περάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που έχει και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής την Κυριακή. Οπότε θα έχει πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Θα έχει και την συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας στο Ηρώδιο, της ορχήστρας της ΕΡΤ.

back του POE, ωραίο και δροσερό το λες. Και είπαμε, Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ, του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Δήμου του Παρισιού. Η γιορτή της μουσικής από το 1985 εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα και η Αθήνα, πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με πρωτοβουλία της Μέλινας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η γιορτή πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός που διεξάγεται κάθε χρόνο σε 22 χώρες, διαβάζω, και έχει πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλά event μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξεχωρίζει η Λέσχη Ακρόασης. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό σε μια Λέσχη Ακρόασης αφιερωμένη στα τραγούδια του καλοκαιριού. Ο δικός μας Γιώργος Φλωράκης, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Φλωράκης, επιλέγει μερικά από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής και αφηγείται τις ιστορίες που τα συνοδεύουν στον τρίτο όροφο

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ήταν απελπισμένο για συμφωνία. Όχι, εμείς δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα. Είναι τελειωμένοι, δεν θα λάβουν ούτε δεκάρα από εμάς, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών ποινών.

0: Σύζυγος αστυνομικού έστησε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας τα χέρια της Ελλάς κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Δες το, εσπες δανφουάι.
1: Νοστρές, γιατί είναι Παρασκευή και χρειάζεται πάρα πολύ να το, νομίζω, να το επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας. Νοστρές, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα πράγματα. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Και πηγαίνουμε παρέα.

Only Me and You, νομίζω ότι είναι από εκείνα που έχουμε ανάγκη σε αυτήν εδώ την εποχή, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Λέγαμε και τις προάλλες βέβαια, πόσο πολύ μας έχουν επηρεάσει όλες αυτές οι εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πόσο πολύ έχουν επηρεάσει την κοινωνικοποίησή μας. Αλλά υπάρχουν φορές, νομίζω, που έστω και έτσι θέλεις να είσαι εσύ και το άλλο σου μισό και να φεύγεις, να είσαι μακριά, να απομονώνεσαι.

0: to say.
1: Give me one reason, Tracy Chapman, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για το πρώτο μας διάλειμμα και... όχι πρώτο, δεύτερο. Λοιπόν, για το δεύτερο μας διάλειμμα, και έρχεται Σαββατοκύριακο και το λέμε και σήμερα ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το θερινό σινεμά είναι πραγματικά σαν να σταματάς για λίγο, νομίζω, το χρόνο και να ξεφεύγεις μέσα από αυτή τη μεγάλη οθόνη που έχεις μπροστά σου και από αυτό το πολλές φορές ευεργετικό αεράκι που φυσάει στα θερινά σινεμά της Αθήνας, ειδικά αυτές τις μέρες που δεν έχουμε τρομερή ζέστη. Λοιπόν, λέγαμε χθες για την αιμονή, να πούμε ότι και παίζεται και το Toy Story 5, αλλά παίζεται και το Ψυχό, αυτή η ταινία, αυτό το αριστούργημα του 1960 του Hitchcock, μια από τις σημαντικές, νομίζω, ταινίες στον κινηματογράφο. Και να δείτε επίσης, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, την ταινία «Ο Ξένος» του Οζόν. Είναι πραγματικά εξαιρετική,

Do you understand me now? Αυτό νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε εσάς που μας γράφετε ότι άρχισε πολύ να έρθει η Παρασκευούλα και είστε συνέχεια με το ρολόι στο χέρι και το κοιτάτε. Μικρή ανάσα στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί ο Bon Jovi, Holy Mountain.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

και 40 και Say My Name στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί συναντιόμαστε με τις μουσικές μας. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής, εδώ στα μισά του Ιούνιου, στην αρχή ακόμα του καλοκαιριού. Τουλάχιστον έτσι θέλω να το βλέπω, ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας αρκετό για να φτάσουμε στις διακοπές. Αυτό από τη μια είναι καλό, γιατί λες έχω πολύ καλοκαίρι ακόμα μπροστά μου, και από την άλλη αργεί να περάσει ο καιρός. Μέχρι τις 6 παρέα εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για την επιλογή των τραγουδιών. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, ο Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Μία από τις πολύ ωραίες επιστροφές της χρονιάς ήταν αυτή της Jessie Ware. Αυτό είναι το Super Bloom.

Gabriel Auguste και το Levant, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα του κόσμου μας, και έχει πολύ ενδιαφέρον, αν αγαπάτε κι εσείς πολύ το σινέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσετε το κείμενο της Φωτεινής Νικολίτσα στο Αθηνόραμα, που έχει τίτλο «Μπορούν δύο YouTubers στην κορυφή των box office να αλλάξουν το σινεμά», και γράφει ότι με την αιμονή του Κάρι Μπάρκερ να κυκλοφορεί επιτέλους στις ελληνικές αίθουσες από χθες, έχοντας σπάσει κάθε ρεκόρ στο εξωτερικό, και το Backrooms του Kane Parsons να έχει ήδη κάνει τον δικό του εγχώριο, λέει, και μη χαμό, αξίζει να αναφερθούμε σε μια νέα γενιά σκηνοθετών που αναδύεται από το YouTube και στο γιατί αυτό μόνο κακό δεν είναι. Ενδιαφέρον πολύ το θέμα,

Girl Get Up λοιπόν, και δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε το W. Εγώ διαβάζω ότι ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τον Ιανουάριο και τώρα κυκλοφόρησε η beta έκδοσή του. Ο λόγος λοιπόν για το W, αυτή τη νέα εναλλακτική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη με στόχο να ανταγωνιστεί το X του Elon Musk. Η πλατφόρμα, η οποία βασίζεται σε επαληθευμένους πραγματικούς χρήστες, διαφάνεια, προστασία της ιδιωτικότητας και ελευθερία του λόγου, έχει έδρα τη Σουηδία. Αναπτύχθηκε από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, και η δοκιμαστική έκδοσή της τέθηκε σε λειτουργία αυτές τις ημέρες, με τους χρήστες να καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να περάσουν διαδικασία ελέγχου από την ομάδα του W πριν αποκτήσουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Η έναρξη της πλατφόρμας συμπίπτει με τις πρακτικές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απομάκρυνση των αμερικανικών κολοσσών τεχνολογίας από την Ευρώπη μέσω των πρωτοβουλειών για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετές χώρες μάλιστα έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την αμερικανική κυριαρχία στον χώρο της τεχνολογίας, καθώς μπορεί να υπάρξουν, λέει, προβλήματα εθνικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, θα είναι μάλλον κάπως δύσκολο για τις νέες εναλλακτικές πλατφόρμες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν το κοινό τους, καθώς η κυριαρχία των μεγάλων εφαρμογών που προσπαθούν να κρατούν όσο περισσότερο μπορούν τον χρήστη στην εφαρμογή είναι πολλές.

0: ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος κατηγορούμενος. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστεισε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός: έθριος έως 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δήρωνα και Δάφνη Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με Τροβέρ γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 στο απόγευμα της Παρασκευής. Επιτέλους, το ξέρω ότι το λέτε κι εσείς, το λέμε κι εμείς και πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα όπου φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Μεγαλική εκδοχή στο Porcelain.

Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η μελωδία και μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς και να ταξιδέψεις και να βρεθείς μακριά ακούγοντάς την. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε μια καλησπέρα στο Άργος, άλλη μία στην Τρίπολη, μια καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας και σε εσάς που μας γράφετε τόσο ωραία λόγια για τις μουσικές μας. Πάμε για το φινάλε.

Αυτό ήταν. Με το Shivering φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Και θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να κάνετε βόλτες, να κάνετε βουτιές επίσης, αν είστε από τους τυχερούς που καταφέρνουν να βρουν λίγο χρόνο για να φύγουν μακριά από την πόλη. Αν είστε από τους άλλους τυχερούς που μένουν κοντά στη θάλασσα ή βρίσκονται κοντά στη θάλασσα αυτές τις ημέρες. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία και την επαφή. Έρχεται η Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Φεύγουμε με ένα Σίνερμαν. Γιώκα. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gotham Project. Gotham Project, Christina Lalonga. Και το Differente. Για την καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Παρασκευή είναι, Παρασκευή με ζέστη πολύ. Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή Παρασκευή. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, 19 Ιουνίου, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Στο Μέξικο, Σότο Μαγιόρ και το Porvenir

τρόποι επικοινωνίας πολλοί υπάρχουν, βέβαια, θυμίζω, για τους καινούριους παρέας, οι παλιοί τα ξέρετε. Erteco.gr. Σε application στο κινητό σου κατεβάζεις το Erteco. Μπαίνεις μέσα σε έναν κόσμο μαγικό, τον κόσμο του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρίσκεις και τον δικό μας κόσμο στους 93,6. Ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand, όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο που βολεύει εσένα. Και έτσι είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεσαι. Η απόσταση δεν λέει τίποτε. Η μουσική είναι το soundtrack που έχουμε όλοι παρέα. Kelly Bush, Quiet Rebellion από το album Fairy Tale.

Αυτός ο τίτλος, ο Beauty Bar, και έτσι όπως το λέει, ας πούμε, στο ρεφρέν, είναι είτε που θα σ' αρέσει πάρα πολύ και θα περνάς καλά, ή που θα έχεις ψυχολογικά προβλήματα τη μισή μέρα αφού το έχεις ακούσει. Αλλά προς το παρόν περνάμε καλά. Μετά από τις 5 φορές που μπορείς να ακούσεις αυτό το ρεφρέν, μπορεί να σε δώσει δηλαδή.

Κλάντεστίνο, Ρικάρντο Μποντσάντο στην Ιταλία βρεθήκαμε μουσικά στο 2026. Όλα αυτά που έχουμε ακούσει εκτός από τον Gotham Project. Στο 2026, στο 82 του ο Keith Richards, ο κιθαρίστας των Rolling Stones, μιλά στο Hit Factor της Νέας Υόρκης. Διαβάζω στη Life, μόλις έγινε προπάπους, έχει περάσει τα πάντα. Λέει, τον ρώτησε και ο δημοσιογράφος, ας πούμε, πώς τα καταφέρνει, και λέει ότι κάνει πίσω όταν βλέπει το σώμα του να ουρλιάζει, το φτάνει στα άκρα, ουρλιάζει για βοήθεια, εκείνος κάνει πίσω, έτσι επιβιώνει, λέει. Δεν μείνουμε μακριά από το τέλος του διαδρόμου πριν φωνάξω βοήθεια, λέει ο Keith Richards, αλλά τίνεις να κόβεις ταχύτητα αν θέλεις να συνεχίσεις. Ρυθμίζεις τον εαυτό σου. Το ρωτάει για τη μακροζωία. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει όλος αυτός ο μύθος ότι ζει τόσα χρόνια ο Keith Richards, που είναι 82, έτσι. Δεν είναι και 92 που είναι ο Willie Nelson, που δεν γίνεται θέμα για τον Willie Nelson που είναι 82. Όλο αυτό είναι γιατί έχει κάνει καταχρήσεις πολλές ο Keith Richards. Έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πολλά, έχει φτάσει τον εαυτό του στα άκρα και είναι 82, είναι μια χαρά, και θα τον ακούσουμε εδώ ωραιότατα να ηχογραφούν παρέα με τους Rolling Stones το 2026. Έχει κόψει, λέει, το τσιγάρο εδώ και 6 χρόνια, αλλά καπνίζει, λέει, πολύ κάναβη. Προσέχει την υγεία του παρόλα αυτά και φοβάται πολύ το AI, πάρα πολύ τον χαλάει. Το αρέσει πολύ το αναλογικό, δεν έχει, μόνο ένα βραστήρα έχει σπίτι του. Δεν του αρέσει όλη αυτή η έξαρση της τεχνολογίας. Έχει, με το AI, λέει, με την τεχνολογία δεν έχει γίνει και κάτι καλύτερο, δεν γίνονται καλύτερες μουσικές. Εγώ, λέει, το Satisfaction, το riff του, σε μια κασετούλα το έγραψα, το ηχογράφησα και το άκουσα το πρωί. Δεν είναι ότι μόλι αυτή την τεχνολογία γίνεται και κάτι σπουδαίο, λέει ο Keith Richards. Για να τον ακούσουμε όμως, στο 82 του, In the Stars, Keith Richards, Rolling Stones, στον αέρα μας. Foreign Tanks, το καινούριο άλμπουμ.

Rolling Stones λοιπόν με καινούριο άλμπουμ και μέσα από το άλμπουμ Outsider που είναι από τις ωραιότερες κυκλοφορίες της χρονιάς σίγουρα το Outsider του T.Y.O. Να ακούσουμε και κάτι άλλο γιατί έχει και ένα ντουέτο μέσα με Kendra Morris Unchained Lovers T.Y.O. και Kendra Morris

0: Είναι φοβερό το πόσο. Είναι απίστευτο άλμπουμ το Outsider. Είναι από αυτά τα άλμπουμ που τα ακούς όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πολύ δύσκολο για τα τελευταία χρόνια να ακούσουμε τέτοιες δουλειές. Τη Wyo είναι παρατσούκλι. The Young Gold. Σε ένα road trip στο Memphis, ένας μπλουζίστας ηλικιωμένος τον άκουσε να τραγουδά και εντυπωσιάστηκε πολύ, γιατί έτσι είναι νέος και είχε πολύ βαριά φωνή, έτσι μπλουζίστικη, σολίστικη, και τον είπε The Young Old, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ με τη φωνή του και έμεινε αυτό. Είναι τα αρχικά The Young Old, τη Wyo. Remy τον λένε, από τη Γαλλία είναι, και εδώ να τα λέμε τα φοβερά. Τα φοβερά, ότι παραγωγός ποιος είναι σε αυτό το άλμπουμ. Γι' αυτό λοιπόν οι καλύτερες δουλειές. Είναι τρελό το ότι ό,τι πέτρα σηκώσεις που έχει καλή αισθητική και υπέροχη μουσική είναι ο Adrian Quesada. Κάνει θαύματα. Είναι από τους καλύτερους παραγωγούς τα τελευταία χρόνια που έχουμε δει. Και δεν είναι τώρα τα τελευταία χρόνια. Από τους Group of Phantasma έχει κάνει πάρα πολλά, πολλά χρόνια πίσω, με πάρα πάρα πολλά projects. Black Pumas, φυσικά. Και εδώ τώρα, στην παραγωγή του Τιουάιο. Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο. Earth News, μείνετε εδώ στον κόσμο μας και επιστροφή.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Κόσμος,

0: πράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις. Ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών. 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία. Κόσμος Radio.

My Soul, The Latin Side of Texas Soul, Adrian Quesada. Τα λέγαμε και πριν για τον Adrian Quesada, πίσω από όλα τα πάρα πολύ καλόγουστα projects που έχει κάνει, τεράστιο μυαλό, πολύ ωραία η αισθητική του, είχε και την υποψηφιότητά του για Oscar, γιατί έγραψε τραγούδι και για ταινία και για soundtrack. Έχει κάνει πάρα πολλά μέσα στα χρόνια και έχει ανακαλύψει και ταλέντα πολλά, όπως ο T.Y., όπως ο Eric Barton του Black Pumas, έφτιαξε τους Black Pumas και για όλους. Υπάρχει μια στιγμή που δίνει έμπνευση μεγάλη και δεν ξέρεις ποτέ τι είναι αυτό που θα ακούσει κάποιος και θα ανοίξει ένα μεγάλο κανάλι για να φτιάξει την τέχνη του ολόκληρη, να τη βασίσει και έτσι. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που του έδωσαν έμπνευση από όταν ήταν μικρός και ακολούθησε λίγο αυτή την αισθητική είναι το τραγούδι που ακολουθεί. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 7 παρα 20 είναι Παρασκευή, 19 Ιουνίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Πάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Σε αυτό το αγόρι λοιπόν ήρθε πολύ μεγάλη έμπνευση από

Σκλάβο Ιάμου, λοιπόν. Μέσα στο αυτοκίνητο, δύο ίδιες ιστορίες τώρα έτσι που έγιναν. Πώς μπορεί ένα μυαλό που έχει μέσα πολλά πράγματα και είναι δημιουργικό, θέλει απλά ένα ερέθισμα για να ανοίξει ο δρόμος, έτσι, να ανοίξει αυτό το κανάλι που λέμε. Οδηγούσε στο Hyde Park του Όστιν ο Adrian Quesada, όταν άκουσε από ένα ραδιόφωνο που έπαιξε το Εσκλάβο Ιάμου, Los Pasteles Verdes, και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Ένιωσε ότι έτσι αυτό του βρήκε ένα όμορφο, στοιχειωμένο, θλιμμένο τοπίο, μέχρι και Wu-Tang Clan άκουσε από πάνω να αραπάρουν, ας πούμε. Είδε πολλά και άκουσε πολλά μέσα σε ένα τραγούδι και έφτιαξε ολόκληρο το Μπολέρος Ψυχοδέλικος, δύο άλμπουμς υπέροχα που ακούσαμε αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν. Ανοίγουν κανάλια βέβαια με ένα μόνο πράγμα, και θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι που έφτιαξε ένα ολόκληρο ρεύμα, γιατί και ο Adrian Quesada έλεγε το άλλαξε όλος μου ο κόσμος, η κατεύθυνσή μου στη μουσική όταν άκουσε το Εσκλάβο Ιάμου. Ένα τραγούδι τώρα μιλάμε, ούτε καν μια ολόκληρη μπάντα, όπως και ο Ροντρίγκες των Cigarettes After Sex. Εδώ κι αν έχουμε ότι έφτιαξε ολόκληρη μπάντα, όλο το φιλ, όπως και ο Quesada, έτσι. Απλά ο Adrian Quesada έχει και πολλά projects και διαφορετικά, όπως έχει κάνει και με τη Soul και με τους Black Pumas. Ο Ροντρίγκες όμως άκουσε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, τη Σαντέ, και εκείνο στο αυτοκίνητο πάλι σε road trip, και σκέφτηκε ένα ολόκληρο περιβάλλον μουσικό που ήθελε να βάλει αυτά που είχε μέσα του, και έτσι έφτιαξε το Cigarettes After Sex από το By Your Side τη Σαντέ, στο δρόμο πάλι στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό προσοχή στα τραγούδια που ακούτε εδώ, που παίζουμε έτσι στον κόσμο, στο αυτοκίνητο. Μπορεί να γεννηθούν ιδέες πολλές από ένα τραγούδι.

Σίγουρα δεν μπορεί να αντιγράψει και κανένας της Αντέ. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που έχουν κάνει κάτι που δεν γίνεται να ξαναγίνει για κάποιο λόγο. Όλο αυτό το βελούδινο στυλ, το περιβάλλον της, το τόσο δυνατό της Αντέ. Όμως αυτοί οι καλλιτέχνες δημιουργούν ρεύματα. Ρεύματα, μπάντες ολόκληρες που με το δικό τους εντελώς χρώμα, ιδιαίτερα ένας καλλιτέχνης έχει δική του προσωπικότητα έντονη, έχει κάτι να πει δηλαδή, όπως η Cigarettes After Sex, δημιουργείται ένας ολόκληρος κόσμος, όπως το album Cry. Cigarettes After Sex, μέσα στο αυτοκίνητο, όταν έπαιζε το By Your Side, δημιουργήθηκε όλη η ιδέα, όλη η μουσική, σαν να άνοιξε η κάνουλα. Αν είναι κανείς ανοιχτός βέβαια και χρειάζεται ένα ερέθισμα που σκάει ξαφνικά και δεν το περιμένεις, αλλά πρέπει να είναι κανείς έτοιμος.

Πολλές οι συναυλίες βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι μπαίνετε και στα social media του κόσμου για να κερδίσετε προσκλήσεις για διάφορα που γίνονται όμορφα. Θα δούμε και Χάι Κατζητσιάν σε ένα πολύ ωραίο live. Μπείτε κόσμος 93,6 στο Facebook, κάνε like και follow στις σελίδες μας για να κερδίζεις προσκλήσεις, να μαθαίνεις τα νέα μας. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Έρχεται η Ναϊκά. Όμορφη βραδιά πολύ θα είναι στην Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Θα μιλήσουμε και για τα άλλα. Πριν από τις 12 Ιουλίου έχει να γίνει χαμούλης με Χωσέ Τζέιμς και Μπεθ Χάρτ στο Θέατρο Λυκαβητού. 12 Ιουλίου είναι η Ναϊκά. Να αφιερώσουμε βέβαια στους σέρφερς, εδώ παίρνω μηνύματα, που είναι ακόμα ενεργοί και κάνετε windsurf. Μπράβο, μπράβο. Ναϊκά. Και στη Δώρα να αφιερώσουμε, τη δικιά μας τη Δώρα εδώ που φτιάχνει ήχους φοβερούς και κάνουμε παρέα και τα μοντάζ στα podcast. Podcast Κόσμος στο Ερτέκο. Με πολλά θέματα που θα σε ενδιαφέρουν θα τα βρεις στο erteco.gr. Και το μεταξύ μας και ταλαντούχους κυρίους και κυρίες με τη Γιώτα Κοτσέτα, βιβλία με τη Θαλία Καραμολέγκο, ιστορίες φοβερές από τον Βασίλη Σταματέου και για τον Bad Bunny.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Despuéstate από την Carol G. Carol G με νέο σίγκλ στην Κολομβία. Έτσι ξεκινήσαμε με Κολόμπια. Για τη δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Το Love Me or Leave Me σε μία κουβανέζικη εκτέλεση. Τουμπάο Experience και Sam Wyman. Κόσμος 93,6.

2-10-66-4-29, μιλάμε εκτός αέρα. rteco.gr, ακούς διαδικτυακά που και αν βρίσκεσαι, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα. Σε ο Ζόρζε και Μαρίζα Μόντε.

Η Λέιλα Χάθαουέι. Λέιλα Χάθαουέι μαζί με τον Χωσέ Τζέιμς στο Lovely Day του Bill Withers. Μέσα από το άλμπουμ Lean On Me, ένα tribute στον Bill Withers, και μετά από το tribute στον Bill Withers, εμείς ζωντανά θα δούμε tribute στο Marvin Gaye και το Leon Ware. Από τον Χωσέ Τζέιμς που ανέβασε και βιντεάκι ότι έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού με μια all-star μπάντα από τη Νέα Υόρκη δίπλα του και την Τζάινα Μόζες να το συνοδεύει, όχι τη Λάιλα Χάθαουέι. Άλλο tribute με άλλη φωνή, αγαπημένη φωνή και στην Ελλάδα, η Τζάινα Μόζες. Ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε για τη Motown από τον Leon Ware. Αποτελεί ορόσημο της Jazz R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών από τον Prince και τον D'Angelo μέχρι τη Mary J. Blige, τη Sade, τον Kendrick Lamar. Ο Χωσέ Τζέιμς συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ No Beginning No End με την Blue Note Records. Έχει δηλώσει ότι ο Marvin Gaye υπήρξε για αυτόν πηγή έμπνευσης. Ο Marvin Gaye είναι ένας από τους ήρωές μου, είχε πει. Είχε το θέλος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του μας ενέπνευσε να αναζητήσουμε ένα βαθύτερο νόημα της αγάπης. Υπήρξε ατρόμητος και ακολουθεί το πνευματικό του κάλεσμα ο Marvin Gaye και θα αφιερώσει όλη τη βραδιά στο I Want You, Marvin Gaye, Leon Ware. Όλα αυτά από το Χωσέ Τζέιμς, την Τζάινα Μόζες και πέντε άτομα world class μουσική από τη Νέα Υόρκη. Θέατρο Λυκαβητού θα γίνουν όλα αυτά 6 Ιουλίου σημειώνεται. Πλησιάζει και αυτό. Πότε τα λέγαμε και πότε φτάσαμε να πλησιάζουμε τον Ιούλιο.

Le Temps de l'Amour, Françoise Hardy, στον αέρα μας, απογευματάκι Παρασκευής 19 Ιουνίου. Και κάνετε like, follow στις σελίδες μας στα social media. Μέσα από το Ερτέκο ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μέσα από τα social media παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Luther, Bajo las Estrellas.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

What you won't do for love, Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 8:25 είναι, βραδάκι Παρασκευής έρχεται. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, 19 Ιουνίου. Καλοκαιρινό. Σιγά σιγά θα μπούμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι εδώ μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό, απογευματινό. Χρήστος Βουλιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. 3 Sincere στον αέρα μας. Love Story στο τίτλο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 26. Airteco.gr και ένα application. Με ένα κλικ ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Αν κλαις στις ταινίες και νιώθεις άσχημα ή τα μάτια σου ξαφνικά βουρκώνουν, έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που κλαίνε εύκολα σε ταινίες έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη και μεγαλύτερη ψυχολογική ευελιξία. Δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Όσοι κλαίνε στις ταινίες, αυτοί που δεν κλαίνε ποτέ στις ταινίες ξοδεύουν, διαβάζουν τεράστια ψυχική ενέργεια για να κρατούν τα συναισθήματά τους κλειστά. Καλό δεν το λες ότι κάνει αυτό, αλλά όταν σπάς σε μια ταινία σημαίνει ότι είσαι ανοιχτός και δείχνει μια ψυχική δύναμη. Βέβαια. Και δεν τρέπεται και κανείς γιατί. Κλαίς Χρήστος ταινίες, Χρήστος Βιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Όχι, όχι.

Unconditional Quantic featuring Irrational. Σε μια άλλη έρευνα που διαβάζω, τα ζευγάρια λέει που κοιμούνται μαζί κοιμούνται χειρότερα, όμως είναι καλύτερα ψυχολογικά. Δίνει ευημερία, κινήσεις, ροχαλιτό, τα διάφορα ωράρια χαλάνε κάπως τον ύπνο, έτσι είναι, μπορεί να γίνει και ενοχλητικό. Αλλά τα ζευγάρια που κοιμούνται χωριστά αναφέρουν χαμηλότερη ικανοποίηση από τις σχέσεις τους, λιγότερη εγκύτητα και λιγότερη σύνδεση. Κακός ύπνος καμιά φορά, πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Jamiroquai, Cosmic Girl. Πείτε ναι στον ύπνο μαζί.

Don't let me be misunderstood από το Joe Cocker, Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, απογευματάκι Παρασκευής, βραδάκι δηλαδή που έρχεται, 19 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί στην παρέα σας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές Road Trip. Μουσικό ήταν που ήμασταν παρέα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Stan Getz νομίζω ότι έδωσε την καλύτερη απάντηση σε μια ερώτηση που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, ότι πώς βρίσκει ένας μουσικός τον ήχο του. Τι να απαντήσει τώρα ο μουσικός που βρίσκει τον ήχο του? Νομίζω ότι ο Stan Getz απάντησε κάτι πιο κοντά σε οτιδήποτε μπορεί να απαντήσει κανείς, ότι ίσως να έρχεται, δεν ξέρω αλήθεια λίπος ανέπτυξα τον ήχο μου, ίσως να έρχεται από τη μουσική μου αντίληψη, αλλά και από τη δομή της στοματικής μου κοιλότητας. Κάπως έτσι γίνεται ο ήχος, ακριβώς αυτά τα δύο συμβαίνουν. Παραδέχτηκε όμως κάποτε ότι υπάρχει μια τελειότητα στον ήχο του. Έτσι το έβλεπε, το παραδέχτηκε. Και αυτό έρχεται με ένα τίμημα, γιατί έλεγε ότι η ζωή μου είναι μουσική, έλεγε ο Stan Getz, και με έναν αόριστο, μυστηριώδη, υποσυνείδητο τρόπο πάντα με οδηγούσε ένα τεντωμένο εσωτερικό ελαττήριο που με έσπρωχνε σχεδόν καταναγκαστικά να αγγίξω τελειότητα στη μουσική. Συχνά, στην πραγματικότητα σχεδόν πάντα, εις βάρος όλων των άλλων στη ζωή μου. Και αυτό είναι ένα τίμημα μεγάλο στους μουσικούς A-class όπως ο Stan Getz. Δεσαφινάδο για το τέλος με Charlie Bird. Καλό Σαββατοκυριακό, φιλιά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νομίζω ότι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Νομίζω ότι η Σαντέ είναι ούτως ή άλλως all time classic, αλλά αυτό το τραγούδι είναι νομίζω το απόλυτο καλοκαιρινό hit. Δεν πάνε να περάσουν 30, 40, 50 χρόνια. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6. Θέλω χαμόγελα, έτσι. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 19 Ιουνίου, έχει και 4 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να κοιμηθείτε σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν δουλεύετε αύριο. Να δείτε, έχει και μπάλα από τις 10 η ώρα το βράδυ και πέρα. Αλλά μέχρι τις 10 όμως, φίλες και φίλοι, εδώ ακούτε κόσμος. Μάλλον ακούτε όλη την ημέρα κόσμος, αλλά μέχρι τις 10 ακούτε κόσμος και Πέτρο Αδάμ, γιατί 8 με 10 παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη θα πάμε μαζί με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση και ό,τι άλλο. Και φυσικά τον Τζακ Σαββορέτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά.

I hear you calling. Jack Savaretti και Eki Desiren. Σε αυτό το δίγλωσσο I hear you calling, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ρυθμικό. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Every day. Τάκο, Τσέσου Ντάγκα και ο συμπαθής πάρα πολύ Σέμπα Κάμπος.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες όποτε θέλετε. Νομίζω ότι δεν τρέχουν διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή. Έτρεχαν μέχρι το απόγευμα να κάνουμε βέβαια και ένα τσέκ όσο μιλάμε. Αλλά μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like αυτή τη στιγμή στις σελίδες μας. Καλώς ορίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, στέλνετε τα μηνύματά σας, δύο λέξεις, γράφετε φωτογραφίες, στέλνετε τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, και πολύ περισσότερο και μέσα από το Facebook, το Instagram και φυσικά από τα social media, αλλά και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί μπορείτε να ακούτε τα πάντα, Cosmos, Live Alive, τις εκπομπές, On Demand ό,τι ώρα θέλετε, Mixed, Podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, όλα αυτά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο και φυσικά το Summer Radio, έτσι, το Summer Radio που είναι το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου για άλλη μία χρονιά, χωρίς διαφημίσεις, ακούτε τα πάντα, ελληνικό, ξένο ρεπερτόριο, μουσικές από όλο τον κόσμο και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις, πολύ σωστά το βλέπω εδώ, στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Τζέρομ Καλούτα στη Στοα Culture την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λίγη ο διαγωνισμός την 5η 25 Ιουνίου το πρωί, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα, οπότε έχουμε και προσκλήσεις, μπορείτε να στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας, είπαμε μόνο στο Instagram και Facebook, Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Polis Assemble και Guest of Highest Jan την 3η 23 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, διαγωνισμός ομοίως λίγη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το μεσημέρι. Έχετε λοιπόν δύο διαγωνισμούς, live Ζερόν Καλούτα και live των Polis Assemble με Guest των Hike Yazian. Είπαμε να μπαίνετε με social media γιατί τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και ωραία πράγματα. Ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες που το καλοκαίρι είναι.

Αυτός λοιπόν είναι ο Maxi Priest, είπαμε, είμαστε μέσα σε έναν ρυθμό που μας παραπέμπει στο καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός έχει μεγαλώσει πολύ και η μέρα, και νομίζω ότι πρέπει να ακούμε τέτοιες μουσικές. Ξέρετε, είναι η ωραίτερη ώρα όταν πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος και κάθεσαι σε μια βεράντα, ή εν πάση περιπτώσει γυρνάς σπίτι ή γυρνάς από την παραλία η πιο τυχερή, και νομίζω ότι είναι πραγματικά η καλύτερη ώρα. Lonely road, Jerry Roll take me home, και MJK. Για ακούστε.

Take me home, country roads. Έτσι, take me home ή αλλιώς lonely road, όπως είναι το τραγούδι. Με ρωτάτε αν είναι το κομμάτι κλεμμένο. Όχι, δεν είναι κλεμμένο το κομμάτι. Το κομμάτι είναι νομιμότατο, κανονικά. Τώρα ο Machine Gun Kelly και ο Jerry Roll δεν μπορεί να τραγούδισαν κάτι και να το έκαναν mashup έτσι. Φυσικά και πήραν δικαιώματα, και πήραν δικαιώματα από τους δημιουργούς του μεγάλου smash hit του John Denver, το Take Me Home, Country Roads. Είναι ο Bill Danoff και ο Taffy Nivert αυτή τη στιγμή, ή γενικά όσοι έχουν τα δικαιώματα, το full songwriting credits, το οποίο το έδωσαν και με πολύ μεγάλη χαρά, όπως είχα διαβάσει, η οικογένεια και οι κληρονόμοι του John Denver. Πήραν αυτό το τραγούδι και το έφτιαξαν ως Take Me Home, Country Roads, Lonely Road, με τον Machine Gun Kelly και τον Jerry Roll. Εξάλλου το, και το κομμάτι το είχαν παρουσιάσει ούτως ή άλλως και στο Peacock, αλλά και στο NBC στην τηλεόραση. Το είχαν τραγουδίσει στο Voice βασικά του NBC, οπότε καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι είναι άκρος νόμιμο, δεν είναι κλεμμένο, όπως κάποια άλλα που λέγαμε κάποια στιγμή. Αλλά μην νομίζετε, εντάξει, αυτά πάντα στη μουσική συμβαίνουν. Στην προκειμένη περίπτωση το κομμάτι είναι μια χαρά. Message to Rudy. Λίγο πριν τις 8.30. Ποιοι άλλοι? Οι Specials.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, Kelly Bowes, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε.

Πολλούς χαιρετισμούς στα όμορφα Γιάννενα, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Κρήτη και στο βορρά και στο νότο και στην Ανατολή και στη Δύση. Παντού όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο και να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, εδώ ο Χωσέ Βελισιάνο λέει: δώσ' μου λίγο την κιθάρα να την ακούω περισσότερο. Αυτά έκανε ο Χωσέ Βελισιάνο και καθόμασταν όλοι από κάτω και τον οδηγάμε και λέγαμε: τι παίζει ο άνθρωπος. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είχε φτάσει σε ένα σημείο και είχε πάρει και ένα custom made μπουζούκι ή ηλεκτροακουστικό, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Και έπαιξε φοβερά πράγματα, είχε παίξει τα παιδιά του Πειραιά στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό.

Χωσέ Φελισιάνο λοιπόν και Billie Jean. Μου είχε πει τότε ότι ήταν φίλοι με τον MJ, με τον Michael Jackson, αφενός με ένα φετέρου. Ο Χωσέ Φελισιάνο έκανε μια τεράστια καινοτομία στη μουσική. Έβαλε την στη rock και έβαλε και στη Spanish rock στις Ηνωμένες Πολιτείες την κλασική κιθάρα με πλαστικές χορδές. Κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι σήμερα στον κόσμο. Και αυτό από μόνο του είναι καινοτομία. Τώρα μιλάμε για τις αρχές, για τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, μέχρι και τις μέρες μας φυσικά. Χωσέ Φελισιάνο πριν από 3 χρόνια είχε πάρει και το Congressional Metal Awards. Σε μια τελετή στο Λευκό Οίκο τον είχε βραβεύσει ο πρόεδρος Ομπάμα. Πέντε ή έξι. Όχι, ήταν πιο πριν, τι λέω. Βγάλε τον πρόεδρο Biden, βγάλε και τον πρόεδρο Τραμπ. Πώς περνούν τα χρόνια, Bon and the terre.

Αυτή λοιπόν είναι η Bon Entertainer. Δεν έκανα τελικά τόσο λάθος. Το 2023 είχε πάρει το National Medal of Arts ο Χωσέ Φελισιάνο. Του το είχε δώσει σε μια τελετή ο πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, μετά το βραβείο του 2021 που είχε βρεθεί. Ίσως τον μπέλεψα λίγο, γιατί προχθές εγκαινιάστηκε το Obama Center στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί βρέθηκε ο Σπρίγκστιν, φυσικά ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα και πολλοί άλλοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μίλησαν σε μια πολύ μεγάλη τελετή, ίσως κάπου εκεί να ταξίδευε ο νους μου, αλλά το μετάλλιο το πήρε στο White House από τον President Joe Biden. Ο μεγάλος Χωσέ Φελισιάνο, από το Λαρέσι του Πορτορίκο.

Purple Disco Machine. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Περιμένουμε φυσικά την Κυριακή 21η Ιουνίου να βρεθούμε στο ξέφωτο το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξανά SNF Νόστος και Release Athens. Κυριακή 21η Ιουνίου εμφανίζεται ο David Byrne.

Αυτός λοιπόν είναι ο David Byrne. Φαντάζομαι θα ακούσουμε διάφορα πράγματα από τον David Byrne από την εποχή των Talking Heads και φυσικά μετά την διάλυση της θρυλικής μπάντους το 91, αν δεν κάνω λάθος. Ο Byrne ανέλαβε διάφορα project. Κρατάμε λίγο τη Luaka Pop, η οποία διαδραμάτισε ρόλο ιδιαίτερο με καινοτόμους καλλιτέχνες, κυρίως από την Αφρική και από την Νότια Αφρική, αλλά κυρίως από την Αφρική, και βέβαια οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι σήμερα. Έκανε μια εξαιρετική παράσταση, έπαιξε εξαιρετικά και στην Λολαπαλούζα και, και στην Καλιφόρνια, λίγο πριν έρθει και βγει στην περιοδία του, στην περιοδία που ονομάζεται κυρίως ονομάζεται Who is the Sky Tour. Είναι το τελευταίο tour που είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως στο Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται, έρχεται και στην Ευρώπη. Πολύ σωστά μας λέτε και ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη στο τηλέφωνο. Μας λέτε μην ξεχάσεις ότι έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μουσικής. Είναι μια μέρα που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία τότε του Υπουργού Πολιτισμού, του Ζακ Λάγκ, του Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου του Παρισίου, και αργότερα η γιορτή της μουσικής από το 85 εξαπλώθηκε και από τα γαλλικά σύνορα, είχε έρθει τότε και στην Ελλάδα, όταν έγινε η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με πρωτοβουλία τότε της Μελίνας Μερκούρη, και ήταν η πρώτη πόλη στην οποία πραγματοποιήθηκε γιορτή εκτός Γαλλίας. Και βέβαια πάντα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, που είναι αφενός μεν ευρωπαϊκό γεγονός, διεξάγεται 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Μέσα σε αυτήν λοιπόν την τόσο σημαντική ημερομηνία έρχεται και ο David Byrne, 21 του μήνα, SNF Nostos και Release Athens. Mom and Dads. Αυτή είναι η Ξινόμπη. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
3: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπόμπο και Κίρστι Μακόλ. Spanish Grease και In These Little Shoes. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και φυσικά είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζούκερο μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Από τα social media που ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Με ρωτάτε για τον Billie Jean του Χωσέ Φελισιάνο που είχαμε παίξει κατά τις 8.30. Αυτό είναι ένα live album που είχε ηχογραφήσει ο Χωσέ Φελισιάνο πριν από 8 ή 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει βγει σίγουρα, εμένα μου το είχε δώσει ο Χωσέ Φελισιάνο τότε σε βινήλιο, μαζί με άλλα δύο άλμπουμ που είχε βγάλει εκείνη τη χρονιά. Τώρα δεν ξέρω εάν έχει κυκλοφορήσει σε φυσικό προϊόν, σε CD, ή το σίγουρο είναι ότι στο Spotify πρέπει να υπάρχει ως το live του Χωσέ Φελισιάνο. Μπορώ να το δω πάντως και να σου το πω από Δευτέρα. Και βέβαια είπαμε νωρίτερα ότι έρχονται συναυλίες, έρχονται πράγματα. Κρατάμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, γιατί έρχεται η Beth Hart στο Λυκαβητό. Και λέω κρατάμε την Beth Hart στο Λυκαβητό, παρακολουθώντας αυτές τις μέρες, μάλλον τους τελευταίους μήνες, που όπως ξέρετε έχουμε και μια σχέση και εγώ με την Beth Hart ιδιαίτερη και πολύ φιλική, και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες λευκές blues rock τραγουδίστριες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Παρακολουθώ το tour που κάνει και που έκανε στην Ευρώπη. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική και έδωσε, και αυτό δεν είναι επειδή το λέμε τώρα για να την πενέσουμε, γιατί δεν χρειάζομαστε εμείς για να πενέσουμε την Beth Hart. Έπαιξε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα live αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κρατάω όμως το ότι στην Ελλάδα θα παίξει αυτό το project στο διαμορφωμένο stage στο Κύλο του Θεάτρου, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Γιατί θα έχει αφενός με τον Τζον Νίκολς να παίξει κιθάρα, αφετέρου η ίδια με πλήκτρα πιάνο για την ακρίβεια, μπάσο, κιθάρες, θα παρουσιάσει το You Still Got Me. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει και τις παλιές γνωστές τις μεγάλες επιτυχίες. Θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project που το έχει σχεδιάσει για τη χώρα μας και την περιμένουμε να την δούμε την Τετάρτη πρωτομηνιά 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Σήμερα κυκλοφόρησε και η Deluxe Edition του You Still Got Me. Πάμε να ακούσουμε τον Johnny Cash στη μεγάλη βερσιόν Beth Hart.

Είναι πολύ ωραία αυτή η extended version, γιατί έχει μέσα και το solo έτσι με την κιθάρα, κάνει ένα δεύτερο ρίφ, είναι πολύ ωραίο αυτό το Johnny Cash. Και μιας και λέει για τον Johnny Cash η Beth Hart, είχαν ρωτήσει κάποτε τον Johnny Cash και του είχαν πει όταν παίζεις live, τώρα πρέπει να έχει κάνει πάνω από 2-3 χιλιάδες live στη ζωή του, μπορεί και παραπάνω, γιατί ο Johnny Cash εκείνη την εποχή από το 68 και μετά έπεσε μέρα παραμέρα, μη σας πω ότι έπαιζε σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι τυχερός που δεν τον άφησε η γυναίκα του, όπως ακριβώς είχε κάνει, ξέρω εγώ, για τον BB King, που τον χώρισε η γυναίκα του. Γιατί είχε δώσει, έδινε 300-310 live το χρόνο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν πήγαινε σπίτι του ποτέ. Και βέβαια για τον James Brown, που θεωρείται μέχρι και σήμερα ως the most hard working man in the business, όπως τον έχουν πει, έδινε 320-330 live το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα και από ένα live ξεχωριστά. Ρώτησα λοιπόν κάποτε τον Johnny Cash σε μια συνέντευξη που είχα διαβάσει, νομίζω στο Rolling Stone ή στο NME, έλεγε τι σ' αρέσει περισσότερο να τραγουδάς και πού σ' αρέσει περισσότερο να τραγουδάς. Λέει, μ' αρέσει περισσότερο όταν παίρνω κιθάρα και βγαίνω και τραγουδάω Unplugged στον κόσμο, που βέβαια η μπάντα του Johnny Cash σκότωνε, έτσι, δηλαδή δεν το συζητάω. Ή ξέρω εγώ, όταν βγαίνει ο Willie Nelson και έχει τον Buddy Cannon δίπλα του και τους άλλους εδώ και τόσα χρόνια. Παρόλα αυτά όμως, αν ακούσετε τα Unplugged τα οποία έχει κάνει ο Johnny Cash σε live στην άπειρη αυτή δισκογραφία και με το Willie, είτε σε μικρούς είτε σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους, είναι πιο συγκινητικός και είναι πιο δυνατός από ό,τι όταν έπαιζε με ένα full band οπουδήποτε. Περιμένω λοιπόν να τη δούμε την Beth Hart για τρίτη φορά και καλύτερη, last but not least, έτσι, στο Λικαβιτό, να παίζει όλες τις επιτυχίες. Και επειδή έχουμε και μια εμπειρία για αυτό το κομμάτι, όταν είχε τραγουδήσει η Beth Hart εδώ στο στούντιο, ήμασταν με τον Λεωνίδα και με τον Γιάννη, ήταν και πρωί, ήρθε αποκλειστικά για μας εδώ για να παίξει με ένα αρμόνιο φτιαγμένο, ρονταρισμένο εκείνη την ώρα και με ένα ζευγάρι ακουστικά, και πρωί, χωρίς να έχει ζεστάνει τη φωνή της οτιδήποτε, όταν φίλες και φίλοι τραγούδησε το Soul Sign μέσα στο στούντιο, κουνήθηκε το στούντιο στην κυριολεξία. Εμείς φοράγαμε ακουστικά και βγάλαμε κάποια στιγμή τα ακουστικά να δούμε τι παίζει και πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα είναι ό,τι πρέπει. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Λοιπόν, να είστε στο Λικαβιτό όλοι. Εμείς εκεί θα είμαστε για να την ακούσουμε και να την απολαύσουμε. Στην Ουαλία δύο μεγάλα είναι τα ονόματα σε αυτό το κομμάτι.

Λέγαμε για δύο ονόματα που έρχονται από την Ουαλία. Εσύ λυπάς αφενός μεν αυτή η τεράστια φωνή. Μάλλον να το πάρουμε διαφορετικά. Από τους άντρες είναι ο Τόμ Τζονς. Από τις γυναίκες είναι η Σίρλεϊ Βερόνικα Μπάση, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, έκλεισε τα 89 του χρόνου. Πάει 8 Ιανουαρίου για τα 90 η Σίρλεϊ Μπάση. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. You make me feel like it's a Sunday morning. Sunday morning. Με τη Χαμζά μέχρι τις 9.30 και ερχόμαστε πίσω, επιστρέφουμε, μην φύγετε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Κόσμος Radio.
3: Cosmos.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούγαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα καλοκαιρινό βράδυ, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τι ωραίος ο Μπάρι Άνταμψο μας παραπέμπει πραγματικά στα τέλη της δεκαετίας του 60, στα λεγόμενα χρόνια της αθωότητας, όπως έλεγαν κάποτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Broken Moments.

Barry Adamson τον είχαμε δει και στην Αθήνα. Ωραίο live ο Barry Adamson και ωραίος καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης, ποιητής, ζωγράφος, τα πάντα έχει ασχοληθεί και με τη μεγάλη οθόνη και με πολλά soundtrack. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Μάλτα που μας στέλνετε μηνύματα, να είστε όλοι καλά. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Desmond Dekker. Δεν τον ακούμε μόνο το καλοκαίρι, τον ακούμε όλο το χρόνο.

Ό,τι πιο κλασικό από τα κλασικά. It's All My Love. Αυτός είναι ο Λούθερ Βάντρος. Για τον επόμενο κύριο ούτε λόγος. Να μην ξεχνιόμαστε. Και Zaya Jones. If I try to take you there, would you come with me? Να το χαρίσουμε στη μικρή ελευθερία. Reason flies and fear is scared. Που ξέρουμε ότι τις αρέσει πολύ. Love.

Αυτή λοιπόν είναι η Σελέστ. Λίγο πριν τις 10 παρα 5, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα για την ακρίβεια. Πώς περνάει η ώρα. Roy Clark, Yesterday When I Was Young. Reorchestrated από τον Ισπάιρο. Πόσα χρόνια έχει ακουστεί αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα, κυρίως δεκαετία του 60, με τη φωνή του Σάρλ Αζναβούρ στα γαλλικά. Μεγάλη επιτυχία βέβαια το έκανε ο Roy Clark στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήρθε ο Ισπάιρο να μας το ξαναθυμίσει μετά από χρόνια.

yesterday when I was young. Roy Clark and Yesterday when I was young. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές μουσικές επιλογές. 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι. Όχι, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι έχει έρθει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Λένη Κράβιτς, σας αφήνω. Να περάσετε όμορφα, θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Οι τρομπέτες του Ιμπραήμ Μαλούφ μαζί το τρόμπον Σόρτι. Bring the light, φέρε μου το φως. Εμείς φέρνουμε τη μουσική και το φως. Καλώς ορίσατε στον κόσμο.

το δίσκο του σήμερα, τρία κορίτσια από τον Brooklyn. Ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι Jackson Sisters, I Believe in Miracles, και από εκεί στη Shirley Mae Goodman που γεννιέται σαν σήμερα το 1936 στη Νέα Ορλεανή. Πολύ γνωστή με τον Lee, Shirley and Lee, τη δεκαετία του 50, ήταν ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τεράστια επιτυχία, το λέει The Good Time Roll. Αλλά στα 70s, μέλος του group Shirley and Company, η επιτυχία ξαναήρθε με το Shame, Shame, Shame. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η φωνή της, η οποία είναι τόσο παιχνιδιάρη και παιδική, να λέει αυτές τις κουβέντες. Shame, shame.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα κάνουμε μία βόλτα στη Βραζιλία. Εδώ είναι ο Μάρα Πορτουόντο από την Κούβα. Αλλά στην παρέα της είναι ο Ερτάζον Τσίκο Μπουάρκε, Φρανσίσκο Μπουάρκε Ντε Ολάντα. Ίσως από τους πιο αγαπημένους μου Βραζιλιάνους τραγουδιστές, στιχουργούς, κιθαρίστας, συνθέτης, αλλά και συγγραφέας και ποιητής.
4: Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
3: Γεννημένος σήμερα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας,

Σπούδασε λογοτεχνία, μεγάλωσε με Μπόσα Νόβα, συνθέσεις του Τόμ Ζομπίμ και του Ζωάο Ζιλμπέρτο, μέλος του κινήματος Tropicalism. Εξορίστηκε για ένα χρόνο στην Ιταλία, ξαναγύρισε στη Βραζιλία. Κυρίως τα άλμπουμ του βγήκαν τη δεκαετία του τέλη 70, αρχές 80.

2019 κέρδισε και ένα βραβείο λογοτεχνίας, το Καμόες βραβείο, το πιο σημαντικό βραβείο λογοτεχνίας για τη γλώσσα Πορτουγκίζ. Αλλά ο ίδιος το παρέλαβε το 23. Με τον Μπολσονάρο, και λίγο δύσκολο να πάρει τέτοια βραβεία. 7 Brazilian Music Awards.

ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 22 Ιουνίου στο Floyd, Kevin Bridges. Η παράστασή του έχει τίτλο Here If You Need Me. Εκτός από αστεία φέρνει και μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Έχει σπάσει ρεκόρ εισιτήριων ο Kevin Bridges. David Byrne αυτή την Κυριακή στο Ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Release.

ρε. Ήτανε το σεγκλάκι του καλοκαιριού, του περσινού, αλλά και του φετινού. Μάρι Φρόες, Φίγκετ Ντεγινέ. Και φεύγουμε από τη Βραζιλία για να πάμε στις 11. Μπάρμπαρα Μέντες, Τικοτικό Νοφούμπα.

0: todos aqui por lá e comendo todas as bombas do Tila Paraca. Todos aí, todos aqui por lá e comendo todas as bombas do Tila Paraca.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μία παραγωγή του Chico Buarque από το 1970 από το άλμπουμ Chico Buarque de Holanda Volume 4. Σε ένα remix, καλώς ήρθατε στον κόσμο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής, 19 Ιουνίου. Οι μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Η Γιάννα Λί στον αέρα του κόσμου. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόμπερ Πάλμερ, ένας Βρετανός τραγουδιστής με πολύ δυνατή φωνή. Μεγάλη του επιτυχία το Addicted to Love. Και όχι μόνο, είχε κερδίσει 2 Grammy.

και εδώ το John and Mary που ηχογράφησε το 1980 και είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ Closed της ίδιας χρονιάς.

πέρασαν 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και βεβαίως δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Μια παρουσία σε σκηνή, στον κινηματογράφο, στη ζωή, ακόμα και στο θάνατο, 10 χρόνια και από το Black Star. Στην επέτειο λοιπόν των 25ων γενεθλίων μας εδώ στο Κόσμος, παρουσιάζουμε live ολόκληρο αυτό το συγκλονιστικό Requiem του Bowie, του Black Star, που κυκλοφόρησε 2 μέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Ένα σκηνοθετημένο αντίο από πολλούς, το είπαν και ο ίδιος. Ένα πολύ τολμηρό έργο. Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 η ώρα στο στούντιο Β' εδώ της ΕΡΤ, σας καλούμε. Η Black Star Tribute Band, πρωτότυπες ενορχιστρώσεις που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουντί, με εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Και αν θέλετε να έρθετε εδώ να δείτε live αυτή την καταπληκτική μπάντα, θα είμαστε και εμείς εδώ. Διπλές προσκλήσεις δίνουμε μέσα από εκπομπές και τα social media του κόσμου.

0: Κόσμος 93,6. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Ιάπωνα συνθέτης Γιον Μιγιάκη, μαζί την καταπληκτική του σύνθεση Lilies of the Valley. Αναφέρομαι στην Πίνα Μπάους. Όλα αυτά εδώ στον Κόσμος 93,6 βράδυ Παρασκευής 19 Ιουνίου.

από εκεί πετάμε για Καλιφόρνια. Duran Jones and the Indications. Στα φωνητικό Aaron Fraser στο Let's Take Our Time.

0: Η επιτυχία το Womack and Womack Teardrops εδώ τον Elton John και την Katie Lang. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

0: χαμάς. Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
8: At

Πίσω στο 1978, ο περίφημος Ebo Taylor μπαίνει μέσα στη Philips West African Records και ηχογραφεί το Adver Abroba. Η Mr. Bongo εννοείται ότι επανακυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ και όχι μονάχα αυτή. Ο Ebo Taylor που ερχόταν από την Γκάνα έζησε πολλά χρόνια στο Λονδίνο, ταξίδεψε και έφυγε το Φεβρουάριο του 2026. Αυτό το χρόνο δηλαδή. Μουσικές κοσμικές, up-tempo grooves ή αλλιώς classic high life. Εδώ είμαστε, να αφαιθούμε στα τύμπανα, στις κιθάρες, στα όργανα που έρχονται

ήρθατε στον Νίκο Αντοχής, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, ανοιχτοί, φιλόξενοι, με διαφορετικές διαδρομές. Η Radio Martico με έδρα της Βρυξέλλες, ας πούμε, βγάζουν αυτό εδώ το Superboy Rock Band ή αλλιώς SISA.

cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω για να πάω στο Μπενίν, εκεί να συναντήσω τους Sympathiques de Porto Novo of Benin, ένα έγκο Ibo, Sky.

Ο Winston McCannough με το ακορντεόν του. Εδώ συναντά τους Τζάβα και μαζί φτιάχνουν αυτό το Abu Dubar από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο

να φορέσουμε τα αναπαυτικά μας παπούτσια ώστε να μπορούμε να χορέψουμε ανα πάσα στιγμή και να επιστρέψουμε πίσω στο 2025 στους Cavemen που στην Νιγηρία ηχογράφησαν αυτά τα Dancing Shoes στην RCA, μάλιστα. Cave in the City είπαν τη δουλειά τους.

Καινούριο άλμπουμ για την Υπεγή, καινούρια κομματάρα, Asset είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν στα τέλη του Ιούνιου με τίτλο Offering.

Οι Kerala Dust που δοκιμάζουν τις φωνές τους σε αυτό το Echo of Love που έγραψαν πριν από χρόνια. How the light gets in είναι το κομμάτι.

flow.

τις πολύ καλές εταιρείες η Bat of Records. Εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τους Colonel Jafar και ο Dr. Fre remixare. Moving είναι το κομμάτι.

sorcerers πάλι εμπνέονται καθαρά από την Αιθιοπία, από το Μουλάτου. Ο Ρόμο Μουν είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Λίδ, στη Μεγάλη Βρετανία, πριν από χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Johnny Shepherd και Danielle Lanois σε αυτό το dance on υπνοτικό κομμάτι που ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας.

Μάρκιν είναι μια ιστορία μόνος του. Φεύγει από τον Μπρούκλιν από τα βολέματά του και κατεβαίνει προς τον νότο να ζήσει τη ζωή. Call My Name είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

decirte amar tierno y

είναι μερικά πράγματα που κρύβονται στο υποσυνείδητο. Ένα από αυτά είναι και η Λάσα Ντεσέλα, η Λαγιορώνα δηλαδή, η δική μου Λαγιορώνα, που κάποτε πριν από πολλά πολλά χρόνια έφτιαξε αυτό εδώ. «El desierto» το είπε.

κορίτσια που κρατάνε τα όργανά τους και τραγουδούν, κορίτσια που τραβάνε το δρόμο τους χωρίς να κοιτάζουν πίσω τους, η Μπάμπαλα Blues είναι εδώ και

Η Ezra Collective κάπου στο νότιο Λονδίνο αγάπησαν την Afrobeat, αγάπησαν τη Reggae, αποφάσισαν να κάνουν κάτι δικό τους και εννοείται πως τα κατάφεραν. Only Love είναι το καινούριο σιγκλάκι στο οποίο συμμετέχει και ο Πας Ελιέ.

έσκασε μύτη αυτό. Αυτό από έναν φίλο. Ο Don Fe, ο Craig Crofton, αλλά και η Footprint System είναι εδώ, μαζί με τους Dread Squad. Όλοι αυτοί υμνούν μία και μοναδική Missy Blue.

πόσο εντύπωση μου είχε κάνει πριν από χρόνια όταν είχα πρωτοακούσει αυτή τη διασκευή. Τη μοιράζομαι λοιπόν, Claude Chaloup.

Κερέντσια. Κερέντσια ήταν ο τίτλος που έβαλε ο πιτσιρικάς Μαουλή όταν έφτιαχνε αυτό εδώ το δικό του προσωπικό κάραβαν.

ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλα άλμπουμ, πάντως αυτό εδώ με τίτλο Molly Cool πραγματικά έβαλε το στίγμα του. Ο Damon Albarn στο πρώτο ταξίδι στο Μάλι της Αφρικής, εκεί που συνάντησε για πρώτη φορά τους μουσικούς. Sunset Coming On είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή, για όλη την περιπέτεια δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους μας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα ντεξ, ο Θανάσης Κώστας.